0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
2: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μια σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια afestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα.

0: ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
1: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Δημήτρης Ιφαντής, Ηπείρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

και να βγαίνει μαζί του τα βραβεία. Να έχει γαδιά, να έχει γαδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο θέλει, πολύ συνηθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Ο αφρός των ημερών. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση mor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Η ώρα πλησιάζει 4 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλό μήνα, είπαμε, δεν είπαμε. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Λάκης Λαζόπουλος στους στίχους και Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική. Αφετηρία μας το μηδέν για μια νέα αρχή. Βάζουμε φωτιά στα φρένα και αφήνουμε πίσω διλήμματα και αδιέξοδα. Θα βοηθήσει και ο Ιούνις. Θα βοηθήσει γιατί γενοβολά όνειρα και ελπίδες. Κρυφοκοιτάζουμε από τη γρίλια της καθημερινότητας και αντικρίζουμε αμμουδιές και όμορφες στιγμές. Έτσι λοιπόν το μαγκανοπήγαδο των υποχρεώσεων γίνεται πιο υποφερτό. Αν και η δική σας αναπνοή γίνεται πιο αργή και πιο βαθιά τον Ιούνιο και νιώθετε έτοιμοι να αρμενίσουμε για νέους προορισμούς, σαλπάραμε! Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Επόμενη στάση, καλέ στον Άδωνη για καφέ.

στο θρυλικό Άδωνη στη Νέα Σμύρνη, στα τέλη του 50 μας ταξιδέψω στα Μάτης Κραουνάκης, γιατί Σόνι και Ντέ δεν χρειαζόμαστε παρέα για να βγούμε από το σπίτι. Το να απολαμβάνουμε, ξέρετε, μόνο το καφεδάκι μας, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει και τα καλά του. Άλλο μοναξιά, η μοναξιά μας ζορίζει γιατί δεν το επιλέξαμε, και άλλο μοναχικότητα. Η μοναχικότητα είναι επιλογή. Επιλογή συνειδητή. Στην μοναχικότητα απολαμβάνουμε την παρέα με τον εαυτό μας. Αλλά δεν απορρίπτουμε και το ενδεχόμενο να πιούμε καφέ με παρέα. Ακούστε τώρα τι κερδίζουμε αν βγούμε μόνοι για καφέ. Καταρχήν αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο του προβολέα. Οι Άγγλοι το λένε spotlight effect. Είναι αυτή η τάση μας να υπερεκτιμούμε πόσο μας προσέχουν οι άλλοι. Όταν καθίσουμε μόνοι στο καφέ, θα συνειδητοποιήσουμε κάτι απελευθερωτικό. Οι περισσότεροι ασχολούνται με τα δικά τους προβλήματα. Ελάχιστα τους νοιάζει αν έχουμε εμείς παρέα. Αυξάνεται λοιπόν η άνεσή μας σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Αυτό είναι το πρώτο κέρδος. Χώρια που έχουμε και την ευκαιρία να επεξεργαστούμε τις σκέψεις μας χωρίς τους περισπασμούς της καθημερινότητας. Οι περισσότεροι αναζητούμε ένα κοινωνικό δεκανίκι. Βγαίνουμε έξω με φίλους για να νιώθουμε ασφαλείς. Όταν όμως βγαίνουμε μόνοι, σπάμε αυτό το δεσμό. Αντιλαμβανόμαστε ότι το να περάσουμε καλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσία τρίτων. Και αυτό, ξέρετε, μας δίνει μια τεράστια αίσθηση ελευθερίας. Και σε τελική ανάλυση, σ' όποιον αρέσουμε, βραδερφέ,

0: Για μεθυσμένα καλοκαίρια τραγούδησαν Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μόρφο Τσαϊρέλη του Τάσου Ποταμιάνου, η μουσική και η στίχη. Καλοκαίρι. Λέξη μαγική και μεσαιωνική. Από το καλός καιρός, καθοριστικός για τις κοινωνίες που κάποτε ήταν αγροτικές. Καλός καιρός, καλή συγκομιδή και γεμάτη κοιλιά. Τι θέλει καλό άνθρωπος? Πάντως, οι Ρωμαίοι βάφτισαν Ιούνιο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, από την θεά Γιούνο, την ήρα των αρχαίων Ελλήνων. Στο παλιό ρωμαϊκό ημερολόγιο η χρονιά ξεκινούσε Μάρτιο και ο Ιούνιος ήταν ο τέταρτος μήνας του χρόνου. Όταν προστέθηκαν Ιανουάριος και Φεβρουάριος έγινε εκτός. Την 1η Ιουνίου λοιπόν γιόρταζε η ήρα και στις 10 του μήνα η θεά Εστία. Ήταν γιορτή του θερισμού αλλά και γιορτή των γαϊδουριών. Για τα συμπαθή τετράποδα μιλάω, όχι για τα δίποδα γαϊδούρια που μας ταλαιπωρούν όλο το χρόνο. Υπάρχει και η εκδοχή ότι ο Ιούνιος πήρε το όνομά του από τον πρώτο ύπατο της Ρώμης, τον Λεύκιο Ιούνιο Βρούτο. Έχει πάντως πολλά ονόματα αυτός ο μήνας. Κερασάρι στα Γρεβενά, κερασίνς στον Πόντο, οριμάζουν βλέπετε τα κεράσια. Μάλιστα, λόγω του ερηνασμού ή ορνιασμού, αυτή είναι μια παλιά πρακτική τεχνητής γονιμοποίησης των ήμερων σήκων από άγρια σκιά, τον λένε λοιπόν ορνιαστή στην Άνδρο, ρηνιστή στην Πάρο και αλλού απαρνιαστή. Ο Ιούνιος όμως είναι πάνω απ' όλα θεριστής. Αρχές του θεριστή, του δρεπανιού μας η γιορτή, που λέει και η παροιμία. Και από τη γη, ώρα να βρεθούμε στον ουρανό.
1: Συγγνώμη, άσα μας κοπέλα, ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα και μετά δεν ξαναμιλάω, ναι, αμήν, πέρα.

Μωρέ, μα την αγάπη, μα τη θερινή αμεριμνησία, κάτι θα βρούμε φέτος ανάμεσα στα άστρα, όπως τραγούδησε η Μαρίζα Ρίζου. Είπα θερινή αμεριμνησία. Νομίζω ότι είναι από τις ισχυρότερες κύμερες της εποχής μας. Βέβαια, δεν ήταν η θερινή αμεριμνησία που απασχολούσε τους αρχαίους Έλληνες, αλλά οι καύσονες. Οι καύσονες, γιατί η ξηρασία απειλούσε την επιβίωσή τους. Έτσι λοιπόν, αυτή την περίοδο διοργάνωναν τα σκυροφόρια. Τα σκυροφόρια ήταν γιορτή προς τιμήν της Αθηνάς Κυράδος. Σκύρον στην αρχαία Αθήνα έλεγαν μια μεγάλη λευκή υφασμάτινη ασπίδα. Αυτή την περίοδο την μετέφεραν με μεγάλη πομπή από την Ακρόπολη στο ιερό της Αθηνάς Κυράδος, κοντά στην Ιερά Οδό, στην αριστερή όχθη του ποταμού Κηφισού. Το σκιάδιον, αυτή λοιπόν η μεγάλη ομπρέλα, έλεγαν ότι τους προστάτευε από τον καύσωνα του καλοκαιριού και ότι διασφάλιζε την εφορία της γης. Μαζί με το σκιάδιον μετέφεραν και το κόδιον. Το κόδιον ήταν δέρμα μαύρου προβάτου που είχαν θυσιάσει στον Μιλίχιο Δία. Στα σκυροφόρια λοιπόν οι γυναίκες κατασκήνωναν κοντά στο ιερό της θεάς Αθηνάς. Και επειδή απαγορευόταν η σεξουαλική επαφή με τους συζύγους τους, έτρωγαν, λέει, σκόρδα για να τους απομακρύνουν. Υπάρχει και η εκδοχή ότι τα σκυροφόρια δεν πήραν το όνομά τους από αυτήν την μεγάλη ομπρέλα, από αυτό το σκιάδιο, αλλά ότι σκύρον σημαίνει σκληρή λευκή γη. Σύμφωνα με το μύθο, ο Οδυσσέας, αφού ξεπάστρεψε τον Μινόταυρο, επιστρέφοντας στην Αθήνα, κατασκεύασε ένα είδωλο της θεάς Αθηνάς από λευκό χώμα και για να την ευχαριστήσει το περιέφερε σε μεγαλόπρεπη πομπή. Από τα σκυροφόρια ονόμασαν τον μήνα σκυροφοριώνα, διαρκούσε 29 μέρες και αντιστοιχούσε περίπου από 24 Μαΐου έως 22 Ιουνίου. Ιούνιος βέβαια στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε, είπαμε, σκυροφοριώνας. Για τον έκτο μήνα τον καλό, τραγουδάκι ο Παντελής Θαλασσινός, δική του η μουσική και η στίχη του Ηλία Κατσούλη.

Έτσι λέει, έτσι. Έτσι ακριβώς. Στον έκτο μήνα τον καλό βρισκόμαστε. Είχα κατά νου να σας καλημερίσω. Και είναι και πολλές οι καλημέρες σας. Πού να προλάβω, δεν πειράζει. Πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Συντροφιά θα είμαστε έως τις 10 και έχουμε να πούμε πολλά, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς.

0: Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. «Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει», δήλωσε από το Ηράκλειο Αντώνης Σαμαράς. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της Επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός και σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, καταιγίδες στα βόρεια, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Νερό στη βάρκα του Ορέστη Ντάντου και αναρωτιέται μαζί με τη Μάρθα Φριτζίλα πώς θα την αδειάσει. Για όσους λαχταρούν να ναυαγήσουν, γράφει ο Ιρανός ποιητής Φερεϊντούν Φαριάντ στο ποίημά του «Ουρανός χωρίς διαβατήριο». Όλα μου τα ταξίδια εσύ. Όλες μου οι θάλασσες, εσύ. Όλα μου τα ναυάγια, εσύ. Όταν σε συλλογέμαι, ένας άνεμος με παίρνει μαζί με το κρεβάτι μου. Χωρίς πηξίδα, χωρίς τιμόνι, χωρίς πανί. Πολυβραβευμένος και με ελληνική υπηκότητα, ο Ιρανός ποιητής Φερεϊντούν Φαριάντ έζησε χρόνια στην Ελλάδα, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, μεταφραστής και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Τα έργα του μεταφράστηκαν στα αραβικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά. Στο μεταξύ, το φεγγαράκι πρόβαλε

Ωραία, άδικο το καρτέρι του Παντελή Θαλασσινού να χαρούν τα μάτια και η καρδιά του. Και να σκεφτεί κανείς ότι το παιχνίδι του έρωτα παίζεται στα πρώτα δευτερόλεπτα της παρθενικής συνάντησης. Ακούστε για παράδειγμα πώς μπήκε η Ιουλιέτα στη ζωή του Ρωμαίου. Την πρόσεξε αμέσως μόλις το βλέμμα του έπεσε πάνω της. Εκείνη χόρευε. Η μορφή της, η κίνησή της, το γέλιο της έγιναν σαν ένα βέλος που διαγράφοντας μια γρήγορη και αλάνθαστη τροχιά καρφώθηκε κατευθείαν στην καρδιά του. Ποια είναι αυτή η κυρά που μαθαίνει τους πυρσούς να λάμπουν? Χιονά το περιστέρι ανάμεσα σε κόρακες. Έτσι φαίνεται ανάμεσα στις άλλες. Αγάπησε η καρδιά μου ως τώρα. Αρνήσου το ματιά, γιατί απόψε πρωτοβλέπεις γνήσια ομορφιά. Θα πάω κοντά της και στο τραχή μου χέρι θα δώσω τη χαρά να πιάσει το δικό της. Έτσι περιγράφεται η πρώτη συνάντηση Ρωμαίου και Ιουλιέτας και όπως καταλάβατε τα πάντα παίχτηκαν στα ελάχιστα δευτερόλεπτα της πρώτης εντύπωσης. Γιατί να το ξέρετε, όπως λένε και οι επιστήμονες, παθιασμένες ιστορίες αγάπης ή αντιπάθειας, μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες, σπουδαίες φιλίες κερδίθηκαν ή χάθηκαν εξαιτίας της μοιραίας πρώτης εντύπωσης. Αν και μοιάζει παράλογο, όπως λένε οι επιστήμονες, αυτό το άπειρο ελάχιστο διάστημα που διαρκεί από 3 έως 10-15 δευτερόλεπτα διαμορφώνει τις σχέσεις μας με άτομα που συναντάμε για πρώτη φορά. Στην πρώτη εντύπωση, βλέπετε, δεν μετράνε τα ψυχικά χαρίσματα, τα πτυχία, το χιούμορ, η εξυπνάδα και η καλή καρδιά. Μετράνε οι εξωτερικές αισθήσεις. Κυρίως τα μάτια και η μύτη μας, αυτά παίζουν μπάλα, γιατί μας τροφοδοτούν με πληροφορίες που υποσυνείδητα συνδυάζουμε, ταξινομούμε και αξιολογούμε σε χρόνο ντετέ. Έτσι λοιπόν σχηματίζεται η περίφημη πρώτη εντύπωση που δύσκολα ανατρέπεται. Γιατί θα μου πείτε τώρα, η πρώτη εντύπωση έχει τη δύναμη αυτοκρατορικής φραγίδας? Η απάντηση βρίσκεται στους νόμους της φυσικής επιλογής. Έτσι και το αποφασίσει η μητέρα φύση, τότε ταξιδεύεις με βάρκα την καρδιά, όπως τραγουδά για τη συνέχεια Θοδωρής Κοτονιάς.

Κοίτα ψηλά έγραψε και τραγούδησε ο Δημήτρης Μητσοτάκης, γράφει ο Νίκος Καζατζάκης στην ασκητική του. Μια φλόγα είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ένα πύρινο πουλί πηδάει από κλαρί σε κλαρί, από κεφάλι σε κεφάλι και φωνάζει. Δεν μπορώ να σταθώ, δεν μπορώ να καώ, κανένας δεν μπορεί να με σβήσει. Από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε, τι νόημα έχει τούτη η ζωή, φωνάζουν οι καρδιές, ρωτούν οι κεφαλές χτυπώντας το χάος. Και μια φωτιά μέσα μου κίνησε να απαντήσει. Θα έρθει μια μέρα, σίγουρα, η φωτιά να καθαρίσει τη γης. Αυτή είναι η δευτέρα παρουσία, γράφει ο Νίκος Καζατζάκης και συνεχίζει. Μια γλώσσα πύρινη είναι η ψυχή και αγλύφει και μάχεται να πυρπολήσει τον κατασκότεινο όγκο του κόσμου. Μια μέρα όλο το σύμπαντο θα γίνει πυρκαγιά. Η φωτιά είναι η πρώτη και η στερνή προσωπίδα του Θεού μου. Ανάμεσα σε δύο μεγάλες πυρές χορεύουμε και κλαίμε. Λαμποκοπούν, αντιλαρίζουν οι στοχασμοί και τα κορμιά μας. Γαλήνιο στέκουμε ανάμεσα στις δύο πυρές και είναι τα φρένα μου ακίνητα μέσα στον ήλιγκο και λέω: πολύ μικρός είναι ο καιρός. Πολύ στενός είναι ο τόπος ανάμεσα στις δύο πυρές. Πολύ οκνός είναι ο ρυθμός ετούτος της ζωής. Δεν έχω καιρό. Δεν έχω τόπο να χορέψω. Βιάζουμε. Μας κάψωσε η σκέψη του Νίκου Καζατζάκη, βουτιά και πάλι στα πέλαγα.

Βιολέτα Ίκαρη και Τζουμ στην παλιό τρεχαντήρα. Άντε να πάρουμε παρουσίες και εμείς στη δική μας τρεχαντήρα, γιατί έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στα Πατήσια και στον Κρόκο Κοζάνη, στη Μεσοράχη Σερών και στην Ηλίουπολη, στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης και στις 40 εκκλησίες Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στη Στυλίδα, τη Λένα, τη Μιλού και τη Φρίδα. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν από Ρόδο για Σίμη, στην Ευριακή Λέσβου, στον Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Προσοτσάνη και στο Μεσολόγγι, στην Περαία Θεσσαλονίκης και στη Λευκοσία. Καλημέρα στον αγαπημένο αντιδήμαρχο πολιτισμού της Θήβας, τον Αποστόλη το Δαγδελένη. Καλημέρα σε Πτολεμαϊδα και Πάλερο Ετωλοκαρνανίας, Βατούσα, Λέσβου και Τύρναβο, Σύρο και Γρεβενά. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη και στην Αλεξανδρούπολη, στην Ιεράπετρα και στο Παλαιό Κάστρο Λασόνας. Εκεί έχουν αγωνίες. Η Μαρία, η εγγονή, δίνει εξετάσεις. Καλή της επιτυχία. Καλημέρα στο Γινγκ Τσάνγκ στην κεντρική Κίνα. Αντώνη, πού αλλού θα μας ταξιδέψεις, αναρωτιέμαι. Καλημέρα στην Νάουσα και στα Ασπρογερακά τα Λευκάδας, στο Άνω Κουφονήσι και στο Βόλακα Δράμας, στη Βέβη Φλόρινας και στη Μελίνα που ταξιδεύει με τους γονείς της. Από την Επίδαυρο για Κόρινθο, από τους παππούδες της Επιδαύρου στους παππούδες της Κορίνθου, γιατί όλοι πρέπει να χαρούν. Καλημέρα στο Νέο Σουλισερών και στο Αμίντεο, σε Κέδρα Ευρυτανίας και Πλατεία Βικτωρίας, Ζάκυνθο και Ελάνη Χαλκιδικής, αγαπημένη Ελάνη. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη για Λευκάδα, στο Λουτράκι, στην Οδό Ελευσίνων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στο νούμερο 14 Αστικό της Λαμίας, σε Κόρινθο και Ρέθυμνο. Καλημέρα Καλαμάτα και Σκοτούσα Σερών, Οροπό και Παπάγου, Νέα Μάκρη και Ημιτό, Χρυσούπολη και Πέραμα. Καλημέρα στην Αλοπρόνοια στη Σίκινο, στον Πύργο Ηλίας και στο Λογκανίκο Λακωνίας. Καλημέρα σε Σικές Θεσσαλονίκης, Γαλάτσι, Πάτρα, στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο, στην Τρίπολη, στην Κυψέλη, στο Πολύκαστρο Κυλκής του Ζωγράφου. Το ξέρω ότι δεν τελειώσαμε. Καλημέρα και στην αγαπημένη Μάγδα, στην Κατερίνη. Μου γράφει η Ιρένα, είμαι δίπλα στο κύμα. Και τι θέλεις να κάνω εγώ, να ζηλέψω? Εντάξει, να ζηλέψω. Ευχαριστήθηκες τώρα. Θα πάω κι εγώ όμως, θα πάω. Καλημέρα και στη Νέα Ιωνία. Πολλές ακόμα θα είναι οι καλημέρες και η συντροφιά μας μέχρι τις 10. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Οι Ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Avant de nous dire adieu. Πριν αποχαιρετιστούμε, τραγούδησε η Jean Mason, Αμερικανίδα που έκανε καριέρα στη Γαλλία. Το adieu στο τέλος τα λέει όλα, γιατί να ξέρετε είναι αμήλικτο το adieu στα γαλλικά. Δηλώνει οριστικό χωρισμό. Όταν οι Γάλλοι δεν θέλουν να το ξεκόψουν λένε au revoir, δηλαδή στο επανειδή. Το δικό μας au revoir θα το πούμε στις 10, γιατί έχει ζωγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό το «Avant de nous dire adieu» το τραγούδισε στα ελληνικά ο Γιάννης Πάριος σαν «Μην φεύγεις μη». Εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το ξέρετε, από αυτά που του έδωσαν το στέμα του ερωτικού τραγουδιστή.

0: Φταίμε και οι δυο έγραψαν Πυθαγόρας και Γιάννης Πανός και τραγούδησε ο Γιάννης Πάριος και νομίζω πρέπει λίγο να το κουβεντιάσουμε εδώ πέρα. Επί της ουσίας, ας πούμε, ποιος θα κρίνει ποιος είναι λάθος και ποιος σωστός. Όλοι έχουμε το δικό μας σύστημα αξιών, τις μοναδικές εμπειρίες μας, τα παιδικά μας τραύματα, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες μας και βέβαια ο καθένας μας έχουμε και διαφορετικό επίπεδο αυτογνωσίας. Αυτό που για μένα φαντάζει σωστό, για σένα μπορεί να φαίνεται λάθος. Και βέβαια όλοι αξιολογούμε με το δικό μας database που λένε και οι κομπιουτεράτικητες. Είτε το κληρονομήσαμε και δεν μπήκαμε στον κόπο να το αναβαθμίσουμε, είτε προέκυψε από δικό μας ψάξιμο. Αλλά ακόμη και να έχουμε καταλήξει στο τι θέλουμε από τη ζωή. Ένα γεγονός, σκεφτείτε, ευχάριστο ή δυσάρεστο, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και όταν οι προτεραιότητες και τα θέλω μας αλλάξουν, τότε αυτό που φάνταζε υπέροχο δεν μας καλύπτει πια. Σκεφτούμε λοιπόν ότι συχνά χωρίζουμε ίσως επειδή απλά δεν συμπίπτουν οι απόψεις μας για το τι είναι ευτυχία τη δεδομένη στιγμή. Το πρόβλημα βέβαια προκύπτει όταν δεν είμαστε και δύο στην ίδια φάση. Ο ένας θέλει να μείνει, ο άλλος θέλει να φύγει και εκεί αρχίζουν τα δράματα. Έτσι που λέτε την πάτησε και ο επόμενος ήρωας. «Ne me quitte pas, μην με εγκαταλείπεις», τραγουδά ο Ζακ Μπρέλ.
1: «Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Περπατώ και νυχτώνει. Αποφασίζω και νυχτώνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε προσυνίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουν. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα μέρες με βροχή, εντάθηκα πίσω από αυτό το σειρματόπλεγμα το υδάτινο, υπομονετικά και απαρατήρητα, όπως ο πόνος των δέντρων όταν το ίστατο φύλλο τους φεύγει και όπως ο φόβος των γενναίων. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα από κήπους, στάθηκα σε συντριβάνια και είδα πολλά αγαλματίδια να γελούν σε αθέατα αίτια χαράς και μικρούς ερωτηδείς καυχισιάριδες. Τα τεντωμένα τόξα τους βγήκανε μισοφέγγερο σε νύχτες μου και ρέμβασα. Είδα πολλά και ωραία όνειρα και είδα να ξεχνιέμαι. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Περπάτησα πολύ στα αισθήματα, τα δικά μου και των άλλων, και έμενε πάντα χώρος ανάμεσά τους να περάσει ο πλατής χρόνος. Πέρασα από τα χειδρομεία και ξαναπέρασα. Έγραψα γράμματα και ξαναέγραψα, και στο Θεό της απαντήσεως προσευχήθηκα άκοπα. Έλαβα κάρτες σύντομες, εγκάρδια αποχαιρετιστήρια από την Πάτρα και κάτι χαιρετίσματα από τον πύργο της Πίζας που γέρνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη που γέρνει η μέρα. Μίλησα πολύ στους ανθρώπους, στους φανοστάτες, στις φωτογραφίες και πολύ στις αλυσίδες. Έμαθα να διαβάζω χέρια και να χάνω χέρια. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Ταξίδεψα μάλιστα. Πήγα και από εδώ, πήγα και από εκεί. Παντού έτοιμος να γεράσει ο κόσμος. Έχασα και από εδώ, έχασα και από εκεί. Και από την προσοχή μου μέσα έχασα και από την απροσεξία μου. Πήγα και στη θάλασσα. Μου οφειλόταν ένα πλάτος. Πες πως το πήρα. Φοβήθηκα τη μοναξιά και φαντάστηκα ανθρώπους. Τους είδα να πέφτουν από το χέρι μιας ήσυχης σκόνης που διέτρεχε μια νυλιαχτίδα, κι άλλους από τον ήχο μιας καμπάνας ελάχιστης, και ηχήθηκα σε κοδανοκρουσίες ορθόδοξης ερημίας. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Έπιασα και φωτιά και σιγοκάηκα, και δεν μου λείψε ούτε των φεγγαριών η πείρα. Η χάση τους πάνω από θάλασσες και από μάτια σκοτεινή με ακόνησε. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Όσο μπόρεσα έφερα αντίσταση σε αυτό το ποτάμι, όταν είχε νερό πολύ να μην με πάρει, και όσο ήταν δυνατόν φαντάστηκα νερό στα ξεροπόταμα και παρασύρθηκα. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Σε σωστή ώρα νυχτώνει. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους. Μονάχα κάτι γκρίζο παλαιό καινούργιου χρόνου. Τρέμουν από το κρύο Τα σταυροδρόμια και οι γωνίες σφίγγονται, κολλάνε να ζεσταθούν επάνω σε αλότριας πατρίδας πλανόδιους ανθοπόλες. Μπουκέτα φασκιωμένα με αγριοπό χαρτί και η φτηνή ποιότητα με τρύπες διανθισμένοι γύρω-γύρω από αυτοδίδακτο ψαλίδι καμωμένες. Όπως και εμείς, όταν παιδιά για σχέδια πεινασμένα σε εφημερίδα διπλωμένη ομοιόμορφα μικρά τετραγωνάκια ψαλιδίζαμε και όπως ξεδιπλωνόταν το χαρτί, τη χαρούμενα, τη αλλεπάλληλα, τη συμμετρικά παραθυράκια διάπλατα μας άνοιγε το μέλλον. Απόγευμα πρωτοχρονιάς, ψυχή στους δρόμους, μόνο κλειστά μεγάλα γκρίζα παράθυρα και ένα φτωχό χιονόνερο που ζητιανεύει χιόνι.
3: Μικρή σουίτα, η Κική Δημουλά διαβάζει, ο Γιώργος Καζαντζής συνθέτει. Ο τίτλος του άλμπουμ του 2014 που ανέδειξε τη μουσικότητα της ποίησης της Κικής Δημουλά. Ο ποιητικός λόγος της δεν είναι εύκολα μελοποιήσιμος. Για πολλά χρόνια η ποίησή της δεν δίθηκε με νότες, αν και βραβεύτηκε ήδη από το 1972 με το δεύτερο βραβείο ποίησεως για τη συλλογή της «Το λίγο του κόσμου». Ίσως επειδή για σχεδόν μισό αιώνα η Κική Δημουλά δεν έγραφε τακτικά, έως το 1998 εξέδωσε μόλις 9 συλλογές. Αντίθετα, στις δεκαετίες του 2000 και του 2010 κυκλοφόρησε 6 συλλογές που την έφεραν πιο κοντά στο κοινό. Η ποιήτρια και ακαδημαϊκός Κική Δημουλά είδε σαν σήμερα το φως της ζωής το 1931. Μοιράστηκε μαζί μας δεκάδες αποφθέγματα ζωής, έρωτα και προδοσίας χωρίς ομοιοκαταληξία που θα συνεχίσουν το ταξίδι τους στον χρόνο. Η ποίησή της προσέφερε φιλόξενη στέγη σε καθημερινές πληγές και βιώματα και τους έδωσε νομίζω μια ποιητική, μια φιλοσοφική διάσταση. Όπως έλεγε, ας μην μιλήσουμε για την ψυχή, εγώ το σώμα γνωρίζω και νομίζω αυτό έχει γράψει και τα ποίηματα, αυτό προδίδει, αυτό έχει κάνει τους φόνους, αυτό αφοσιώνεται, αυτό, όλα τα κάνει το σώμα, με λίγη βοήθεια αυτού που λέγεται νους. Στην περιφραστική πέτρα των άνεμος η Κική Δημουλά συμμετέχει και ίδια.

Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

ζητάλησα. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν ατσάλινη απουσία. Διάλεξε έστω κάποια λέξη που να σε δένει πιο σφιχτά με την αοριστία. Πες άδικα, δέντρο, γυμνό. Πες θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Αστάθμητο, βάρος. Υπάρχουν τόσες λέξεις που ονειρεύονται μια σύντομη, άδετη ζωή με τη φωνή σου. Μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς αρχίζει η θάλασσα.

Πες κάτι, πες κύμα που δεν στέκεται, πες βάρκα που βουλιάζει αν την παραφορτώσεις με προθέσεις, πες στιγμή που φωνάζει βοήθεια ότι πνίγεται, μην τη σώζεις, πες δεν άκουσα, μίλα, μίλα.

λέξεις έχουν έχθρες μεταξύ τους, έχουν τους ανταγωνισμούς. Αν κάποια από αυτές εχμαλωτήσεις ελευθερώνει άλλη, τράβα μια λέξη από τη νύχτα στην τύχη, ολόκληρη νύχτα στην τύχη. Μη λες ολόκληρη, πες ελάχιστη, που σ' αφήνει να φύγεις. Ελάχιστη αίσθηση λείπει, ολόκληρη δική μου, ολόκληρη νύχτα. Μίλα, πες αστέρι που σβήνει, δεν λιγοστεύει σιωπή με μια λέξη.

0: πες πέτρα που είναι άσπαστη λέξη. Έτσι, ίσα ίσα να βάλω ένα τίτλο σε αυτή τη βόλτα την παραθαλάσσια.
1: Γεννήθηκε σαν σήμερα η Κίκη Δημουλά, ο λόγος της νομίζω εξίσου γοητευτικός με τα ποίηματά της. Ρωτήθηκε λοιπόν κάποτε τι είναι ένα ποίημα. Είναι ένα σήμερα, απάντησε. Ένα σήμερα που ελπίζει ότι θα είναι και ένα αύριο, με αναγνωρισμένες τις αγαθές παρεμβάσεις του, ώστε να μην είναι όλα μονόδρομος. Η ποίηση της Δημουλά ανθίζει πάνω στην ανιδρυγή της στέρησης, της απώλειας και της συναισθηματικής ματέωσης. Υλικά του ποιητικού εργαστηρίου της, το εφήμερο της ύπαρξης, της στέρησης, της απώλειας και της συναισθηματικής ματέωσης. Υλικά του ποιητικού εργαστηρίου της, το εφήμερο της ύπαρξης,

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την στρατηγική τους με το βλέμμα στους νέους σχηματισμούς σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία. Περιορισμένης έκτασης αλλαγές αναμένονται στο κυβερνητικό σχήμα μετά την επιλογή του Κώστα Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα την Πέμπτη οι ανακοινώσεις. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδη. Αριστερά χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι αριστερά, δήλωσε στο ΕΡΤ News. Οι αποφάσεις μου όταν και όπως πρέπει, ανακοίνωσε από το

0: Ηράκλειο Αντώνη Σαμαράς, απάντηση στα βέλη του πρώην Πρωθυπουργού από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στερείται λογική συτάφτιση Μητσοτάκη με Τσίπρα. Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, ζήτησε συγγνώμη και απέδωσε το συμβάν στις συνθήκες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν. Σε αντίπεινα, οι φρούροι της επανάστασης στόχευσαν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν του Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Άλεξ Σιντ και Ουρανία Πατέλη στο νέο τραγούδι της Αναστασίας Μουτσάτσου που έχει τίτλο «Τα καθώς θέλω». Νομίζω τα λέει έξω από τα δόντια για τη μανία μας να σηκώνουμε το δάχτυλο και να φυτρώνουμε εκεί που δεν μας παίρνουν. Το κάνουμε αυτό γιατί δεν τολμάμε να ασχοληθούμε με τα στραβά της δικής μας ζωής. Όταν δηλιάζουμε να αντιμετωπίσουμε το μέσα μας, στρέφουμε το βλέμμα μας στους άλλους και όποιον πάρει ο χάρος. Καμιά φορά νομίζω είναι και θέμα ζήλιας. Όσα δεν φτάνει αλλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια που λέμε. Φοβόμαστε καμιά φορά επίσης τη γνώμη των άλλων, όμως νομίζω δεν πρέπει. Όσοι πραγματικά μας αγαπούν και μας αγαπούν γιατί μας ξέρουν καλά, δεν θα αλλάξουν γνώμη, απλά και μόνο επειδή μας σχολίασαν. Και κάπως έτσι μας βομβαρδίζουν ο φόβος και ο θυμός στην εποχή μας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σέρνουν τον χώρο και πολλοί οδηγούμαστε στην απομόνωση και στη σιωπή. Για ανθρώπων έργα, τραγουδά για τη συνέχεια ή Άλκης της Πρόδοψάλτη.

Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Νομίζω αυτό το δίστιχο της Νικολακοπούλου τα λέει όλα. Γιατί δεν λέμε να βάλουμε μυαλό? Ακούστε τι γράφει ο Χρήστος Γιαναράς στο βιβλίο του «Σχόλιο στο άσμα ασμάτων». Διψάμε τη ζωή και το ενδεχόμενο της ζωής περνάει μόνο μέσα από τη σχέση με τον άλλον. Στο πρόσωπο του άλλου αναζητάμε τη δυνατότητα της ζωής, την αμοιβαιότητα στη σχέση. Ο άλλος γίνεται το σημαίνον της ζωής, η αισθητή ανταπόκριση στην πιο βαθιά και κυρίαρχη της φύσης μας επιθυμία. Ίσως αυτό που ερωτευόμαστε να μην είναι το πρόσωπο του άλλου, αλλά η δίψα μας ένσαρκη στο πρόσωπό του. Ο άλλος να είναι πρόσχημα και η αυτοπροσφορά μας αυταπάτη. Όμως και αυτό θα διαφανεί μόνο στην απόσταση της αποτυχίας, γράφει ο Χρήστος Γιαναράς και συνεχίζει. Μετά την αποτυχία ξέρουμε ότι ο έρωτας είναι ο τρόπος της ζωής, αλλά τρόπος ανέφικτος για την ανθρώπινη φύση μας. Η φύση μας διψάει απεγνωσμένα τη σχέση, δίχως να ξέρει να υπάρχει με τον τρόπο της σχέσης. Δεν ξέρει να μοιράζεται, να κοινωνεί, ξέρει μόνο να ιδιοποιείται τη ζωή, να την κατέχει και να την νέμεται. Αν η γεύση της πληρότητας είναι κοινωνία της ζωής με τον άλλον, η ορμή της φύσης μας αλωτριώνει την κοινωνία σε απέτηση ιδιοκτησίας και κατοχής του άλλου. Η απώλεια του παραδείσου δεν είναι ποτέ ποινή, είναι μόνο αυτοεξορία, γράφει ο Γιαναράς. Τον τρόπο της ζωής τον σπουδάζουμε πάντοτε σαν χαμένο παράδεισο. Τον ψηλαφούμε στη στέρηση, στο εκμαγείο της απουσίας του. Αυτά γράφει μεταξύ άλλων για τη ζωή και τον έρωτα ο Χρήστος Γιαναράς. Καρδιά κοίτα έγραψαν Λίνα Νικολακόπουλου και Εύανθια Ρεμπούτσικα και τραγουδούν Γιώργος Δαλάρης και Γιώργος Περής.

0: Όχι.
1: Να κάνει ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί.
1: Να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φέρω.

Να κλαις, τραγούδησαν Γιώργος Καραδήμος και Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το θέμα είναι γιατί κλαις όμως. Γιατί όπως είπε και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές, κανένας δεν αξίζει τα δάκρυά σου, αλλά όποιος και να τα άξιζε δεν θα σε έκανε να κλάψεις. Τελευταίες καλημέρες σε Νέα Παλάτιο Οροπού και Λούτσα, Λιβαδιά και Δράμα, Ναύπλιο και Διόνυσο Αττικής, Αγία Τριάδα Θερμαϊκού και Τζιτζιφιές, Θάσο και Γαστούνι, Μαριολάτα Φωκίδας και Σάπες Ροδόπης, Ελικόνα Βιωτίας και Άμφισα. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Στοκχόλμη και στα Βρυλίσια, στη Μεγαλόπολη και στα Γιαννιτσά, στη Στενή Μαχο Ημαθίας. Μα πόσα καφάσια με κεράσια θα μου στείλετε σήμερα ακόμη. Πολύ το χαίρομαι πάντως να το ξέρετε. Καλημέρα σε Πλάκα Νάξου και στην Οδό 25 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες που όπως μου λένε έχουν γιορτή κερασιού και στην Κηφισιά, στο Γκίζη και στο Βελβεντό Κοζάνη, στην Πάτρα και στην Καλλιτεχνούπολη, στην Ποντοκόμη Κοζάνης και σε Δρούτσουλα Ικαρίας, Λακύθρα Κεφαλονιάς, στο Παλιό Καρλόβαση της Άμμου που στέλνουν ευχές για το γάμο στην Κρήτη. Καλημέρα στο Μόναχο, σε Βούλα Βασιλική και Νίκο, σε Σταυρή Μάνης, Λάερ Μαρόδου, στο Βαγγέλη, στο Πόρτσαϊτ της Αιγύπτου, τον Πειραιά, τη Σάμο και το Καματερό. Και ακούστε τώρα τι ζητά ο επόμενος ήρωας. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, δηλώνει.

Αν έχει τύχει, ξαναρχίσει ο κόσμος. Αν είσαι γκαντέμιση, γκαντέμισα, αυτού ξαναμανά από την αρχή. Με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του ραδιοφωνικού μας ταξίδιου. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιαώτη. Ραντεβού αύριο πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο και καλό μήνα να είμαστε μαζί και αυτό τον Ιούνιο, που με τις θερμοκρασίες του δείχνει καλοκαίρι, ζεστό καλοκαίρι. Ετοιμαστείτε και για τριαντάξαρια σήμερα σε αρκετές περιοχές. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά, να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Είστε κι εσείς μαζί μας, είστε κι εσείς μαζί μας παρέα, αυτό έλεγα, και έτοιμοι, πανέτοιμοι. Το βλέπω ήδη από τις καλημέρες και τα μηνύματά σας για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα αυτά που είναι και πολύ σωστά. Τα λέμε μεγάλες ειδήσεις, αλλά κυρίως εμείς να είμαστε με τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, που κάποιες φορές μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Γεγονότα δηλαδή και δράσεις και κυρίως επιλογές που μας αγγίζουν όλους, επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και λίγο-λίγο χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς θα πάμε, με συνεντεύξεις και συζητήσεις, με τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου. Έτσι θα πάμε την επόμενη ώρα μαζί, μέχρι τις 11.

Να είμαστε λοιπόν παρέα, Σάββατο 6 Ιουνίου και 17 γίνεται το Μουσείο της Ακρόπολης και γιορτάζει τα χρόνια του με μια έκθεση μοναδική, μια έκθεση έμπνευση, μας την κάνει δώρο, σε συνεργασία της Ιταλίας και της Ελλάδας. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία είναι ο τίτλος της, ξεκινά τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Αυτά ήταν τα λόγια του Οράτιου. Έτσι περιέγραψε τη γοητεία που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους και καταλαβαίνουμε για την έκθεση ότι σε αυτή την επιρροή επικεντρώνεται, την επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ο αιώνα. Μας περιμένουν 38 αριστουργήματα, κεραμικά και χάλκινα και μαρμάρινα, μοναδικά έργα, και αποτελούν τη σύνθεση αυτής της έκθεσης σε 7 ενότητες. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία λοιπόν, έμπνευση και χρόνια πολλά μουσείο. Να είμαστε Σάββατο 6 Ιουνίου. Πάμε και Σικάγο, γιατί εκεί το Μουσείο Ομπάμα μόλις γεννιέται και ετοιμάζεται να ανοίξει για το ευρύ κοινό τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις και δημοσιογράφοι και φοιτητές. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 850 εκατομμύρια δολάρια και καλύπτει τον πολιτικό και προσωπικό κόσμο του Ομπάμα. Το μουσείο είναι κοντά στη γειτονιά, στο Σικάγο, εκεί που μεγάλωσε και ο Ομπάμα και έκανε τα πρώτα του βήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά αναμνηστικά από την προεκλογική του εκστρατεία, φυσικά προεδρικά αντικείμενα. Η είσοδος είναι με εισιτήριο, το οποίο λένε τα αμερικανικά μέσα ότι είναι υψηλό, 30 δολάρια, αλλά υπάρχουν πάντα ημέρες με δωρεάν είσοδο. Οι κοινόχρηστοι χώροι του εκτεταμένου συγκροτήματος του μουσείου περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία σημαντικά για τους Ομπάμα, βιβλιοθήκη, γήπεδο, μπάσκετ, το χώρο που κάνανε πικνίκ και ψησταριές και φυσικά μαθαίνουμε ότι θα εκτίθενται όλα τα φορέματα που φορούσε η Μισελ Ομπάμα. Και ποια είναι και η μεγάλη καινοτομία, ότι το Προεδρικό Μουσείο του Ομπάμα θα είναι το πρώτο πλήρως ψηφιακό μουσείο. Οι επισκέπτες θα γνωρίζουν τα εκθέματα με χρήση υψηλών τεχνολογιών, ο χαρακτήρας θα είναι διαδραστικός για τις προεκλογικές εκστρατείες, για όλους τους νόμους, για όλες τις καθοριστικές στιγμές της Προεδρίας του Ομπάμα και της ζωής στο Λευκό Οίκο. Πού αλλού θα πάμε εμείς παρέα σήμερα? Θα πάμε να συναντήσουμε ένα παλιόπεδο που έρχεται από την Ιταλία και φέρνει βιβλία με βραβεία για την καλοκαιρινή μας βαλίτσα. Θα πάμε στο δάσος Συγκρού για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος και με επιστημοσύνη και με δακτυλίους. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα ακούσουμε τη φύση να μας στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω της τέχνης της χαρακτικής.

0: Να είμαστε λοιπόν στο χώρο τέχνης, στο Lofo Art Project. Εκεί η φύση ετοιμάζεται να μας δείξει το αληθινό της πρόσωπο και αυτή τη φορά χρησιμοποιεί την τέχνη της χαρακτικής. 33 σπουδαίοι καλλιτέχνες από 18 χώρες έρχονται στην Αθήνα με τα έργα τους και τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους. Συναντιούνται λοιπόν στο Lofo Art Project και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, την κυρία Βίκη Τσαλαματά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Νιαγωτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και γιατί μου δίνετε ένα βήμα να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση. Αυτή την, θα έλεγα, μια υλοποίηση ενός οράματος που είχα εδώ και πολλά χρόνια.
0: Χτες,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί έχετε τόσες συμμετοχές στις Βιενάλη. Τις μετράμε 100%. Τόσα βραβεία και έχετε και χρόνο για μας. Πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαστε μαζί σήμερα. Και θέλω αμέσως να σας ρωτήσω αν η φύση μπορούσε να μας στείλει ένα χαρακτικό. Τι πιστεύετε ότι θα ήταν χαραγμένο επάνω του? Το σκεφτόμουν χτες που ήταν και Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Θα έστελε μια προειδοποίηση, μια συγχώρεση ή άλλο μήνυμα?
1: Ένα, πιστεύω, ένα μήνυμα προειδοποιητικό.
0: Προειδοποιητικό θα ήταν, ναι, αυτό το μήνυμα.
1: Αυτό πιστεύω, ναι, γιατί ήδη το ζούμε αυτό. Δηλαδή η φύση μιλάει σε εμάς και μας με έναν τρόπο δικό της μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Είναι αυτό το πρόσωπο, αυτός είναι και ο τίτλος της έκθεσης, κυρία Τσαλαματά, το πρόσωπο της φύσης. Το βλέπουμε σήμερα, το βλέπουμε στις εκφάνσεις, το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Είναι θυμωμένοι μαζί μας, κουρασμένοι. Τι λένε οι καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργαστήκατε? Ή μας κοιτάζει με τρυφερότητα σε μια προσπάθεια?
1: Κοιτάξτε, η φύση είναι μια μεγάλη μάνα, είναι μια μήτρα, είναι ο τόπος που εμείς ζούμε και αναπνέουμε. Πάντα η φύση είναι η τροφή μας, η μάνα είναι πάντα δοτική και αγκαλιάζει το παιδί της. Εμείς είμαστε ένα μέρος αυτής της φύσης, αυτού του οικοσυστήματος. Επομένως πάντα ήταν η φύση και είναι φιλική. Εμείς με την άμετρο έτοιμά μας επεμβαίνουμε καταστροφικά σε αυτό το περιβάλλον.
0: Μήπως τελικά αυτό είναι και το μεγαλύτερο οικολογικό πρόβλημα της εποχής, ότι έχουμε ξεχάσει ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες της φύσης αλλά μέρος της?
1: Αυτό ακριβώς, αυτό είναι πολύ σωστό. Εμείς παραλάβαμε και εμείς θα παραδώσουμε. Δεν είμαστε κυρίαρχοι πάνω στη φύση, είμαστε ένα μέρος αυτού του οικοσυστήματος. Επομένως αυτό που παραλάβαμε, αν παραλάβαμε κάτι που πραγματικά προάγει τη ζωή, αυτό πρέπει να αφήσουμε και μάλιστα κάπου να δουλέψουμε και γι' αυτό να γίνει καλύτερο. Να μην παραδώσουμε άγονους τόπους στις επόμενες γενιές.
0: Στην έκθεση έχετε φέρει καλλιτέχνες από 18 διαφορετικές χώρες. Κάποιους τους γνωρίζετε και προσωπικά και από την Ελλάδα φυσικά και τα δικά σας τα έργα. Υπάρχει κάτι που σας εξέπληξε? Η φύση δηλαδή μιλά διαφορετική γλώσσα στην Ιαπωνία, την Αργεντινή, στην Ελλάδα, ή τελικά οι ίδιες αγωνίες εμφανίζονται παντού και ίσως εκφράζονται λίγο διαφορετικά?
1: Ναι, αυτό που λέτε είναι ότι οι ίδιες αγωνίες απασχολούν τους καλλιτέχνες ανά τον κόσμο. Βέβαια, ο κάθε καλλιτέχνης έχει έναν δικό του τρόπο να δει τι τον ενδιαφέρει μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, ποιος είναι ο προβληματισμός του και αυτό να εκφράσει και με τα δικά του πλαστικά μέσα. Εκείνοι οι διαφορές. Έχουμε πραγματικά πολλές φωνές, εικαστικές φωνές σε αυτή την έκθεση που μας, θα λέγαμε σαν ένας φακός, μας φωτίζουν, μας απομονώνουν έναν ιδιαίτερο προβληματισμό ο κάθε καλλιτέχνης.
0: Και εκεί θέλω να μας μιλήσετε, να μας κάνετε μια ραδιοφωνική ξενάγηση στα χαρακτικά, για να αισθανθούμε κι εμείς πως ένα χαρακτικό, ένα έργο τέχνης μπορεί να αγγίξει κάποιον με τρόπο που ίσως δεν τον αγγίζει ένα επιστημονικό δεδομένο.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα σας πω, θα ξεκινήσω από το ζευγάρι Αλεξάνδρα Χέσεκερ και Ντέρεκ Πέζαντ. Είμαστε παλιά φίλοι που γνωριστήκαμε μέσα σε αυτούς τους χώρους των Διεθνών Biennale και με τις πολλές συναντήσεις μας ξανά γίνηκαμε φίλοι πραγματικά. Είναι καθηγητές, ήταν μάλλον, είναι εμέριτους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα στον Καναδά. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Χέσεκερ μιλάει στη δουλειά της για αυτούς τους κρυμμένους οργανισμούς, τα έντομα, τις μικρές αυτές υπάρξεις που υπάρχουν στο οικοσύστημα, που είναι αδιόρατες αλλά που παίζουν το ρόλο τους σε αυτή και την συνεισφορά τους σε αυτό το οικολογικό περιβάλλον. Μικροοργανισμοί, έντομα, δηλαδή κανείς με πολύ χρώμα, είναι σε μια καταπληκτική εγκατάσταση που κάνει η Αλεξάνδρα. Ο Ντέρεκ Μπέζον πάλι δηλώνει συλλέκτης, κάτι που νομίζω ταυτιζόμαστε οι περισσότεροι από εμάς με αυτή την ιδέα, δηλαδή σε μακρινούς περιπάτους, εκείνος μέσα στο βουνό, εμείς μπορεί στη θάλασσα, στα βότσαλα, να εντοπίσουμε μικρά έργα τέχνης, ένα βότσαλο χαραγμένο από τη θάλασσα. Εκείνος μαζεύει ένα κομμάτι από κορμό δέντρου, ένα πούπουλο, και αυτά τα παρουσιάζει σαν ένα, ανέγαμε, σε μια μορφή παράταξης.
0: Για να δούμε την ομορφιά. Κυρία Τσαλαματά, αυτή η φωτογραφία που μου άρεσε εμένα πολύ, με τα κόκκινα αιωρούμενα που αιωρούνται από το ταβάνι, κάπως έτσι την είδα. Ποιο έργο είναι, που είναι σαν κόκκινα αυγά, κόκκινα αντικείμενα?
1: Αυτό λοιπόν θα έλεγα για τον τον Οβίδιο Πέτσα, ναι, ο οποίος είναι Ρουμάνος καλλιτέχνης, είναι ο οργανωτής μιας διεθνούς έκθεση κάθε χρόνο χαρακτική στο Μουσείο Τεχνών του Κλουζ, της Κλουζ, στη Ρουμανία. Λοιπόν, ο Βίντιου δημιουργεί έναν χώρο που είναι η επιφάνεια ενός οικοσυστήματος και το κάτω από αυτήν. Αυτά τα κόκκινα, οι κόκκινες, είναι μια δική μου ανάγνωση, γιατί δεν λέει πολλά για το έργο του. Αλλά είναι μια δική μου ανάγνωση αυτή. Αυτή όλη η δύναμη, οι δυνάμεις στο υπέδαφος ή στο υποθαλάσσιο, θα λέγαμε, οικοσύστημα, που είναι οι δυνάμεις που δημιουργούν και
0: ανατροφοδοτούν,
1: ναι. Ναι, αυτό όλο το οικοσύστημα.
0: Σας πόρει. Διάβαζα στο σημείο μας στο επιμελητικό ότι αυτή η έκθεση την είχατε όνειρο πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή υπήρξε που σκεφτήκατε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ να φέρουμε αυτούς τους 33 καλλιτέχνες από τις χώρες του κόσμου, και τι είναι αυτό που σας έκανε να επιμένετε τόσο πολύ, και συγχαρητήρια που το πετύχατε?
1: Θα σας πω, δεν ήταν ποτέ μια αιμονή. Ήταν ένα όνειρο, όπως είναι, θα λέμε, μια ιδέα, γιατί εγώ αυτή την έκθεση τη νιώθω ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Δηλαδή, όπως είναι ένα έργο, μια σειρά που βγαίνει, έτσι είναι και αυτό. Είναι κάτι, είναι πέρα από μια έκθεση, μια δημιουργία δική μου, κάτι που βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Λοιπόν, όπως κυοφορείται μια ιδέα σιγά-σιγά, έτσι ήταν και αυτό. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν πάντα αυτή η σκέψη να γίνει αυτή η έκθεση, χωρίς αγωνίες και χωρίς να περνάει από το μυαλό μου ότι δεν θα γίνει. Ήταν κάτι που έλεγα ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τέτοιες συγκυρίες που να δημιουργηθεί αυτό. Ναι. Και ήταν πραγματικά πολύ απλά, πολύ χωρίς βία, χωρίς πίεση αυτό.
0: Και έρχεται, ας πούμε, ότι όπως μαγικά συμβαίνει στην τέχνη, έρχεται η φύση, τιμόμενη καλεσμένη ή απρόσμενα στην έκθεση. Τι σκέφτεστε ότι θα θέλατε να πει για εμάς τους ανθρώπους?
1: Η φύση, που για μας είναι η μάνα, θα έλεγε ότι θα μας έλεγε να με αγαπάτε και να με σέβεστε.
0: Και ίσως να είναι και αυτό το αποτέλεσμα.
1: Έλεγα ότι θα μας έλεγε να με αγαπάτε και να με σέβεστε.
0: Και ίσως να είναι και αυτό το αποτέλεσμα.

0: Σας ναι, ευχαριστώ.
1: Γιατί ο χώρος έχει εκκρατασμούς με τα έργα και αυτό αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλά.
0: Και εγώ με το καλό, καλά. Τα εγγένεια. Τις επόμενες μέρες στο Lofos Art Project. Και ήταν μαζί μας η Βίκη Τσαλαματά, είναι ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Εμείς πάμε τώρα με τραγούδι. Σε σύντομο δελτίο ειδήσεων θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με Earth News Radio και μετά αμέσως πάλι μαζί σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η μετακόμιση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περιορισμένης έκτασης αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Οι ανακοινώσεις την Πέμπτη από τον Πρωθυπουργό. Έχμηρη απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογική, είπε για την ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον πρώην Πρωθυπουργό, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Νέες βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδη. Αριστερά χωρίς απεύθυνση στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι αριστερά, δήλωσε στο ΕΡΤ News. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν, οι φρουροί της επανάστασης στοχοποιούν αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Άστατος και ζεστός σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον Κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον Κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
5: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: 10 και 37, να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που τώρα είστε στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Να είμαστε και μας στέλνετε και τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας. Αν γκουγκλάρετε την έκθεση Lofos Art Project, το πρόσωπο της φύσης, θα το βρείτε την άλλη εβδομάδα. Και είναι αλήθεια ότι στο Λόφο φέτος είχε πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις και ομιλίες τέχνης. Είναι αλήθεια, το παρατηρήσατε κι εσείς. Λοιπόν, τι έγινε μέσα στην εβδομάδα. Ένας καρβουνιάρης και ένας μαυροσκούφης, δύο πουλάκια δηλαδή, μου έστειλαν ένα μήνυμα. Μου είπαν το δάσος συγκρού πετά επιστημονικά. Ήθελα να μάθω περισσότερα και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη Μαρία Δημάκη. Είναι ζωολόγος και είναι γενική γραμματέας του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών και ανήκει και στο Σύλλογο των Φύλων για το δάσος συγκρού. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε μαζί.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πού θα πετάξουμε στο δάσος?
1: Ναι, το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, να πούμε αρχικά ότι είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο που είναι ο επίσημος φορέας για τις δακτυλίωσεις πουλιών στην Ελλάδα. Οπότε τι κάνουμε, να πούμε λίγο τι είναι η δακτυλίωση. Πιάνουμε άγρια πουλιά και τους βάζουμε ένα δαχτυλιδάκι στο πόδι, το οποίο αυτό έχει έναν μοναδικό κωδικό, και τα αφήνουμε μετά ελεύθερα, δηλαδή δεν επηρεάζουμε καθόλου τη ζωή τους από εκεί και πέρα. Αυτά συνεχίζουν είτε τη μετανάστευσή τους είτε την αναπαραγωγή τους. Οπότε αν κάποιος το εντοπίσει αυτό το πουλί σε οποιοδήποτε σημείο της γης, μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε.
0: Κυρία Δημάκη, είστε μόνο εσείς οι επιστήμονες ή και οι φίλοι του δάσους που γίνονται θελοντές και μαθαίνουν και σας βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όσους αγαπούν τα πτηνά.
1: Ναι, πράγματι, όποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό θα μπορούσε να μάθει να κάνει δακτυλιώσεις. Βέβαια αυτό θέλει εκπαίδευση, επειδή ακριβώς χειριζόμαστε πουλιά, χρειάζεται τουλάχιστον 2 χρόνια εκπαίδευση. Αλλά αν κάποιος ενδιαφέρεται, πραγματικά μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας και να ξεκινήσει η εκπαίδευσή του. Εάν κάποιος θέλει να το κάνει λίγο πιο ερασιτεχνικά, μπορεί να έρθει στο Άλσο Συγκρού και να δει τι κάνουμε.
0: Ναι. Και ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που σας έχουν αποκαλύψει οι δακτυλιώσεις, δηλαδή κάτι που δεν περιμένατε ποτέ να συμβεί μέσα σε ένα άλσος, μέσα στον αστικό ιστό?
1: Πολύ μεγάλη έκπληξη ήταν την άνοιξη του 24 που πιάσαμε έναν κούκο. Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί ο κούκος είναι ένα έτσι μεγάλο πουλί, έρχεται από την Αφρική και δεν το είχαμε ακούσει καν και ξαφνικά πιάστηκε
0: τον είδατε μας. Α, ναι. Ναι, και του βάλετε δαχτυλίδι, τον ξαναβρήκατε αυτό τον κούκο ποτέ?
1: Αυτό όχι. Αλλά ελπίζουμε.
0: Ναι. Διάβαζα για τα πτηνά με τα οποία έχετε ασχοληθεί ότι ένας καβουρνιάρης από το Άλσο Συγκρού έχει βρεθεί στην Ουκρανία. Από την Τσεχία αυτό το πουλί ο μαυροσκούφης έχει φτάσει στην Αθήνα και σκεφτόμουν μήπως τελικά το Άλσο Συγκρού είναι ένα μικρό διεθνές αεροδρόμιο που λειτουργεί χωρίς εμείς οι άλλοι να το ξέρουμε και μήπως μάθουμε λίγο να κοιτάμε αλλού και αυτές τις πτήσεις.
1: Ναι, πολύ σωστά. Γιατί το γνωρίζαμε ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική χώρα για τη μετανάστευση των πουλιών, γιατί είναι ο τελευταίος σταθμός πριν πάνε στην Αφρική και όταν έρχονται μετά από την Αφρική περνάνε τη Μεσόγειο και σταματάνε σίγουρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μέσα στην πόλη, στο Άλσο Συγκρού, θα έχουμε τόσα πολλά είδη πουλιών. 37 είδη πουλιών έχουμε πιάσει.
0: Τι συμβαίνει πάνω από τα κεφάλια μας, που οι περισσότεροι πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί και στα πάρκα και στα άλση πάρα πολύ κοιτάμε τα κινητά και δεν κοιτάμε τα πτηνά. Έχετε συλλέξει, έχετε καταγράψει 1200 ιστορίες και μου άρεσε πολύ αυτό που λέγαμε πριν εκτός αέρα, ότι κάθε πουλί έχει μία ιστορία. Θα διαλέξετε μία για μας?
1: Ναι, για μένα η πιο ωραία ιστορία ήταν αυτός ο καρβουνιάρης που τον δακτυλιώσαμε εμείς στο Άλσο Συγκρού τον Ιανουάριο του 24 και μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο πιάστηκε στην Ουκρανία, στην εμπόλεμη Ουκρανία, και πιάστηκε από ανθρώπους σαν και εμάς. Δηλαδή για μας ήταν πολύ εντυπωσιακό το ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν δακτυλιωτές σαν και εμάς που συνεχίζουν αυτή τη δουλειά και πιάνουν πουλιά. Ναι. Ζωντανά βέβαια και μετά τα απελευθερώνουν πάλι. Ναι.
0: Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η δράση, όπως και οι παρατηρητές πουλιών. Μετά από τόσες ώρες παρατήρησης, εγώ καταλαβαίνω ότι για να είστε ζωολόγος από μικρή τα αγαπούσατε και τα ζώα και τα πτηνά. Αρχίζετε να βλέπετε τα πουλιά διαφορετικά, δηλαδή σαν μικρές προσωπικότητες που έχουν το χαρακτήρα τους, ή είναι για σας τα δεδομένα μιας έρευνας?
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Για παράδειγμα, το πρωί όταν πηγαίνουμε για δακτυλιώσεις, που πρέπει να πάμε πάρα πολύ πρωί, βλέπουμε ας πούμε το πώς πρώτα-πρώτα ακούμε τα κοτσίφια, ξυπνάνε πρώτα. Μετά από κανένα μισά ώρα ακούμε τους κοκκινολέμιδες. Mm. Βλέπουμε δηλαδή πώς το κάθε είδος έχει διαφορετική προσωπικότητα και διαφορετικές συνήθειες. Και κάποια είδη που μπορεί να ζυγίζουν μόνο 9 και 10 γραμμάρια από την Ελλάδα μπορεί να πάνε...
0: 9 και 10 γραμμάρια? Πόσο μικρουλάκια είναι?
1: Είναι από τα μικρότερα πουλιά, είναι οι φιλοσκόποι για παράδειγμα, οι οποίοι μπορεί να πάνε και να περάσουν και τη Σαχάρα και να πάνε κάτω από τη Σαχάρα. Δηλαδή μεταναστεύουν σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, πραγματικά είναι ήρωες πιστεύω.
0: Και σε αυτή την εποχή που συνήθως ακούμε ανησυχητικά νέα για το περιβάλλον, όταν κοιτάτε αυτά τα δεδομένα από το Άλσος και τις μελέτες σας, ποια είναι αυτά που σας κάνουν αισιόδοξους ότι θα τα καταφέρουμε και εμείς και η φύση και εμείς στη φύση?
1: Ναι, πραγματικά όταν βλέπουμε τόσα πολλά είδη πουλιών μέσα στην πόλη είναι αισιόδοξο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι όταν βλέπω το μεγάλο ενδιαφέρον των παιδιών. Όταν δηλαδή στο Άλσο Συγκρού έρχονται οικογένειες με τα παιδιά τους και μας ρωτάνε τι κάνουμε, όταν βλέπω λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον των παιδιών, τότε είμαι πραγματικά αισιόδοξη, γιατί ελπίζω η νέα γενιά να είναι πιο ευαίσθητη από εμάς και να προσπαθήσει περισσότερο να διατηρηθεί το περιβάλλον μας. Γιατί είναι ευθύνη όλων μας αυτό.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές. Ρωτούν πώς μπορούν να γίνουν και αυτοί μέρος αυτής της ιστορίας, του επιστημονικού πετάγματος. Έχετε κάποια δράση τώρα για οικογένειες και παιδιά? Θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε πάλι το φθινόπωρο, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει, κάνει πάρα πολύ ζέστη, τα πουλιά έχουν μικρά και δεν θέλουμε να τα ενοχλούμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε πάλι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου στο Άλσο Συγκρού.
0: Και πριν σας αφήσουμε για σήμερα, σκεφτόμουν αν κάποιο από αυτά τα πτηνά που δακτυλιώσατε, όπως είπαμε πριν ας πούμε για τον Καρβουνιάρη που έφτασε στην Ουκρανία, όταν το αφήσατε ελεύθερο να πετάξει, μία σκέψη σας έκανε λίγο πιο ιδιαίτερη για την ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για την ελευθερία, για το ταξίδι?
1: Αυτό μου συμβαίνει όταν απελευθερώνω κάποιο χελιδόνι, γιατί τα χελιδόνια πάνε πάρα πολύ μακριά, δηλαδή μπορεί να πάει ένα χελιδόνι από τη Φιλανδία στη Νότια Αφρική, και αυτό με κάνει να σκέφτομαι το πώς όλοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ταξίδια, θέλουν να γνωρίσουν άλλες χώρες και πόσο θετικό θα ήταν αν αυτό το καταφέρναμε. Γιατί τα ταξίδια μας κάνουν έτσι πιο ανοιχτό μυαλούς, εκτιμούμε περισσότερο τους άλλους ανθρώπους και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Δημάκη. Χαιρετίσματα και στον κύριο Ιωαννίδη που είναι ο άλλος κύριος δακτυλιωτής και ελπίζω να σας συναντήσουμε σε ένα εργαστήριο δακτυλίωσης. Κάθε βουλή μια ιστορία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, το Δάσος Συγκρού είναι χώρος περιπάτου φυσικά. Είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα, δεν το ξεχνάμε. Και να παρατηρούμε τι γίνεται και πάνω από το κεφάλι μας. Όχι μόνο κινητό.

0: Εάν μου λέτε ότι θα γίνουμε ο Νίλς Χόλγκερσον, δεν έχω καλύτερο κομπλιμέντο, πραγματικά. Πολύ θα ήθελα να είμαι ο Νίλς Χόλγκερσον. Ναι, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στην αλήθεια. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα πλησιάζουμε το παραδέκα. Σε αυτό το παραδέκα θα συναντήσουμε ένα παλιόπαιδο. Το είχαμε γνωρίσει πριν πολλά χρόνια, μια δεκαετία τουλάχιστον. Νομίζω τώρα δεν είναι παλιόπαιδο, έχει ενηλικιωθεί. Έρχεται όμως ξανά μαζί μας, γιατί έχει φέρει ένα βιβλίο από την Ιταλία. Ένα βραβείο στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους. Ένα βραβείο στην Αγγελική Δαρλάση που είναι μαζί μας. Αγγελική, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα, και σε σένα και σε ακροατρίες και τους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Γύρισες από την Ιταλία και φέρνεις μαζί σου το La Magna Capitana. Πολύ ωραίο βραβείο.
1: Το La Magna βραβείο της Φόντζα. Το δίνει η βιβλιοθήκη της Φόντζα, η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη μετά την Νάπολη, στη Νότια Ιταλία, και η περιφέρεια της Απουλίας. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ακριβώς επειδή είναι ένα βραβείο που αφορά σε ιταλικές εκδόσεις, δηλαδή βιβλία που εκδίδονται στην ιταλική γλώσσα, και σε μεταφρασμένα βιβλία από τις γειτονικές χώρες της Απουλίας, δηλαδή τις χώρες που βρέχονται από την Αδριατική. Άρα ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνεις, ήταν μεγάλος και σημαντικός, γιατί στην Ιταλία ξέρουμε ότι εκδίδονται εξαιρετικά βιβλία στην ιταλική γλώσσα, εξαιρετική συγγραφή. Οπότε είναι πολύ μεγάλη χαρά.
0: Εννοείται. Σε είδα και στις φωτογραφίες σου με το t-shirt που φορούσες, που χαιρετούσες τα παιδιά, και θέλω να μου πεις, έχεις πάρει πολλά βραβεία και για τα βιβλία και για τα έργα γενικά. Γιατί αυτό το βραβείο είναι τόσο ιδιαίτερο?
1: Επειδή αυτό είναι η πολύ έξυπνη βιβλιοθήκη της Φόντζα, είναι ότι αυτό το βραβείο δίνεται, καταλήγει να δίνεται από παιδιά. Δηλαδή την τριάδα, την τελική τριάδα την αποφασίζει μια τεχνική επιτροπή ενηλίκων από καθηγητές πανεπιστημίου, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς. Καταλήγουν λοιπόν αυτοί σε μια τελική τριάδα, την οποία τριάδα σε κάθε ηλικία κατηγορία, να πούμε, είναι 6 ως 8, 9, 11 και 12 πλάς. Αυτή λοιπόν η τελική τριάδα την έμουνε στα σχολεία της περιοχής της Απουλίας. Τα παιδιά διαβάζουν.
0: Στο δημοτικό, σωστά. Στο δημοτικό.
1: Δηλαδή, ναι. Δηλαδή 6 ως 8, 9 ως 11 και 12 πλάς. Δεν είναι μόνο δημοτικό, γιατί αυτοί έχουν 5 τάξεις στο δημοτικό και μετά πάνε γυμνάσιο. Οπότε είναι και στο γυμνάσιο το δικό μας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, στις πρώτες τάξεις.
0: Πόσες χιλιάδες μαθητές, πόσες τάξεις δηλαδή, πόσες χιλιάδες μαθητές?
1: Ναι, αυτό θα έλεγα, συμμετείχαν 4.000 περίπου μαθητές. Mm-hmm. Τα βιβλία διανεμήθηκαν σε 200 τάξεις και είχαν υποχρέωση φυσικά τα παιδιά να διαβάσουν την τελική τριάδα και αυτά να αποφασίσουν. Και αυτά ψηφίσανε.
0: Ναι, και αυτά έδωσαν το βραβείο στο παλιόπαιδο.
1: Το βραβείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο, γιατί πρώτη φορά παίρνω βραβείο από τους φυσικούς αναγνώστες μου, που είναι τα παιδιά. Και αυτό κάνει τη χαρά μου ακόμα μεγαλύτερη.
0: Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ότι τα βιβλία είναι για παιδιά, δεν είναι παιδικά σε καμία περίπτωση, και τι μεγαλύτερη τιμή οι ίδιοι μαθητές να αγαπούν το παλιόπαιδο. Εμένα με έχει συγκινήσει η ιστορία του, αλλά θέλω να το συστήσεις εσύ το παλιόπαιδο σου στους ακροατές.
1: Ναι, το παλιόπαιδο αφορά στην ιστορία, την πραγματική ιστορία της ίδρυσης του El Sistema και στον Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου. Αφορά δηλαδή το El Sistema, να πούμε ότι είναι ένας τρόπος ένταξης των παραβατικών παιδιών, έτσι ξεκίνησε, σε ορχήστρες, και ταυτόχρονα και ένας πάρα πολύ ωραίος εκπαιδευτικός τρόπος για διδασκαλία της μουσικής.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε το 1977 από τον Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, ακριβώς επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη η παραβατική συμπεριφορά των παιδιών που συμμετείχαν σε ομάδες, σε συμμορίες στην ουσία.
0: Και η φτώχεια ήταν πολύ μεγάλη στα παιδιά, ναι.
1: Τα παιδιά συμμετείχαν, κανένα παιδί δεν θέλει να μπει σε μια συμμορία. Οπότε σκέφτηκε ότι το να πάρεις αυτή την ανάγκη των παιδιών να ανήκουν κάπου, και όλων μας, να τα πάρεις λοιπόν από τις συμμορίες και να τα εντάξεις σε μια ορχήστρα, δίνοντας ένα όργανο, όπως λέει και αυτός, τα βάζει σε μια, σε μια ζωή πνευματικού πλούτου, και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το στερήσει κανένας. Και το παιδί όταν κατέχει ένα μουσικό όργανο γίνεται αυτομάτως, αισθάνεται αυτομάτως και κοινοπλούσιο, και ότι κάτι του ανήκει που θέλει και το ίδιο να προασπιστεί.
0: Αυτό είναι λοιπόν το τελσυστέμα, αυτό είναι το παλιόπαιδο. Μεταφράστηκε πότε, Αγγελική, το βιβλίο σου?
1: Στην Ιταλία μεταφράστηκε το 24,
0: το 24,
1: έτσι, το Νοέμβριο του 24. Γι' αυτό και είχε δικαίωμα να, να συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό. Ήταν βιβλία που είχαν μεταφραστεί το 24 και το 25. Βέβαια το παλιόπαιδο έχει μεταφραστεί ήδη στα τουρκικά και στα κορεάτικα.
0: Είναι ένα θέμα με τα βιβλία τα ελληνικά, ενώ είναι τόσο αξιόλογα τα έργα. Η γλώσσα, επειδή είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά
1: με μορφή και πλούσια και ιστορική και με μεγάλη ιστορία, αλλά είναι μικρή. Και δυστυχώς εκεί είναι και το πρόβλημα πολλών εξημών, ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε μεταφραστές, δεν υποστηρίζεται όσο θα έπρεπε
0: η
1: μετάφραση των έργων μας. Ειδικά φυσικά και όσον αφορά βέβαια τα μυθιστορήματα, μεγαλύτερες φόρμες, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.
0: Και γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ για το παλιόπαιδο, τους αναγνώστες, ναι, και για σένα. Συγχαρητήρια πολλά, Αγγελική.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Η Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέας, το παλιόπαιδο έφερε αυτό το βραβείο από την Ιταλία, που το έδωσαν οι ίδιοι οι μαθητές σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την ιστορία του Χωσέ Αντώνιου Αμπρέου και του Ελσυστέμα, και για μένα είναι ένα από τα βιβλία που θα είναι και πάλι στη βαλίτσα αυτό το καλοκαίρι.

κανένας δεν λείπει, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα κάνετε πάρτι μαζί του. Το σίγουρο είναι ότι τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τη μία θα πάτε μαζί τους όλες τις ιστορίες που λένε τα τραγούδια και ό,τι έχει ετοιμάσει. Η Παναγιώτα και εγώ σας ευχόμαστε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα με όλα τα κυριακάτικα θέματα. Μέχρι τότε, χαιρετώ και γεια σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, πρώτη εκπομπή του μήνα. Καλό μήνα σε όλους μας. Και πώς ξεκινήσαμε, με τους στίχους του Νίκου Καβαδία, όπως έγιναν τραγούδι με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και αυτόν τον περίφημο Καραντί, ένα θαλασσινό όνειρο του Καβαδία, όπου η περιπέτεια, ο έρωτας και η νοσταλγία μπλέκονται σε ένα ενιαίο ποιητικό κόσμο. Εδώ και η σκέψη της ημέρας, σε αυτή ανήκει στον Έρμαν Έσε. Ο κορυφαίος γερμανός συγγραφέας είπε κάποτε πως ο καθένας οφείλει να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο προς την αυτογνωσία, ακόμη και αν αυτό σημαίνει μοναξιά ή αβεβαιότητα. Μάλιστα. Ώρα να συστηθούμε. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι σήμερα στον ήχο μας. Γεια σου, Μαρία μας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια και αυτό που έρχεται, ένα ζεμπέκικο είναι του Σταύρου Ξαρχάκου. Πάμε στα ψηλά. Καλή ακρόαση.

Τρία περίπου λεπτά διαρκεί αυτό το ζεμπέκικο του Δία, όπως είναι ο τίτλος του, ταλετουργικός ο Σταύρος Χαρχάκος, ένα ζεμπέκικο με έντονο λαϊκό και συμφωνικό έτσι χαρακτήρα. Ο Τσαρούχης έχει πει πως στο ζεμπέκικο δεν χορεύει για να σε δουν, αλλά για να εκφραστείς. Ε? Και ο Διονύσης Χαριτόπουλος, ο εκλεκτός αυτός συγγραφέας, μίλησε έτσι πολύ εύστοχα για το ζεμπέκικο. Το ζεμπέκικο, έχει πει, είναι το ανεκπλήρωτο όνειρο. Είναι το «δεν τα βγάζω πέρα». Το παράπονο των ψυχών που δεν προσαρμοστήκαν στην τάξη των άλλων. Και εδώ για τη συνέχεια, τι, ένας άλλος χορός είναι, χορός του Δελφινιού, πάνω στο κύμα, όπως ακριβώς τον φαντάστηκε κάποτε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τον Μάνο Λοΐζο να γράφει τη μουσική και με τη φωνή του Γιάννη Καλατζή έκαναν το γύρο του κόσμου με σταθερή την προτροπή «Δελφίνι, Δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάνε πιο γρήγορα». Και αυτός ένας χορός του Δελφινιού είναι πάνω ακριβώς στο κύμα.

Δεκέμβρη του 1968, ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στο δίσκο Σταθμός συστήνουν το περίφημο αυτό δελφινάκι που για τον Παπαδόπουλο συμβολίζει έτσι το ταξίδι, την ευαισθησία και τη μνήμη, με μια εικόνα σχεδόν ονειρική, με το δελφίνι να τρέχει γρήγορα, όπως μια σκέψη στο μυαλό ασταμάτητη. Δελφίνι, δελφινάκι, γράφει ο Παπαδόπουλος, πάμε πιο γρήγορα, να δω τα γυριστά της σταματοτσίνωρα. Και αυτά τα ματοτσίνωρα και αυτό το ελκυστικό βλέμμα έτσι το παιγνιδιάρικο είναι που οδήγησε κάποτε τον Μάρκο Μπαμβακάρη να γράψει αυτό εδώ το τραγούδι που ακολουθεί και εδώ μάτια και ματοτσίνωρα αλλιώς στα λόγια του Μάρκου.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε. Είναι τα παραμύθια της Οκάς, τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Τι με κοιτάς, τι με ρωτάς, ποιες αλήθειες να μάθεις ζητάς. Παραμύθια που λέω της Οκάς. Εδώ είμαστε σε ωραίες ιστορίες χωρίς πραγματική βάση, σε παραμύθια και σε αφηγήσεις όμορφες και μαζί παρηγορητικές. Όμως εδώ για το επόμενο τραγούδι λέω, η αλήθεια έχει τον πρώτο λόγο. Εδώ που ο Λουκιανός Κελαϊδόνης έγραψε «Όσο αγαπιόμαστε τα δυο να με κοιτά στα μάτια, είναι ο καιρός πολύ πικρός και έχω καρδιά κομμάτια». Το ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς και έμεινε όπως ακριβώς μια αλήθεια.

τραγούδι του Λουκιάνου Κελαϊδόν είναι αυτό που προηγήθηκε. Τραγούδι με αυτή την παρακλητική και μαζί τρυφερή ανάγκη. Κοίτα να με θυμάσαι όσο μακριά μου θα είσαι, μια που καλά το ξέρεις αγαπώ. Το 1970 στον δίσκο Η πόλη μας πρωτακούστηκε. Εδώ και ο Μανώλης Μητσιάς με τους στίχους του Κελαϊδόν είναι τραγουδά όσο αγαπιόμαστε τα δύο να με κοιτά στα μάτια. Είναι ο καιρός πολύ πικρός και έχω καρδιά κομμάτια. Πώς το έλεγε εκείνο το ωραίο ο Λουκιανός Κελαϊδόνης, ο ρομαντισμός. Δεν είναι παλιωμοδίτικος, είναι τρόπος να επιβιώνεις μέσα στην καθημερινότητα. Μου αρέσει και θα το ξαναπώ. Ο ρομαντισμός δεν είναι παλιωμοδίτικος, είναι τρόπος να επιβιώνεις μέσα στην καθημερινότητα. Αυτό.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο μίλησε ο Διονύσης Σαββόπουλος εκείνη την ιστορική παράσταση Αχαρνή στο Αριστοφάνη, εδώ και η παράβαση, με τον χορό να σχολιάζει την επικαιρότητα. Αυτό σημαίνει παράβαση, ιδιαίτερο γνώρισμα της αρχαίας κωμωδίας. Ένα σχόλιο είναι για το επόμενο τραγούδι. Αν ήξερε τις νύχτες, μου λέει, ποιο ρεύμα τις χτυπάει, θα με έπαιρνε στα χέρια σου σαν κάτι που σκορπάει. Ωραίο τραγούδι, ε?

αυτά συνέβησαν το 1984. Γιάννης Σπανός και Λίνα Νικολοπούλου οι δημιουργοί, εδώ και η Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Σε λίγο θα είναι, τι θα είναι, 11:30 και θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Νίκου Ξηδάκη, Νείλος, ο τίτλος του. Με αυτό θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη, Νείλος, ο τίτλος του. Με αυτό θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη η επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Εχμηρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερείται λογικής η ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σκιώδη κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κήρυξε διμέτωπο αγώνα ενάντια σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Μία από τις πιο κρίσιμες σημερινές συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κλειδεί τα ψηφοδέλτια, όχι στην αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, το μήνυμα του Σοκράτη Φάμελου. Σε λίγες ημέρες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο φυλετών που αφορά και τράπεζες, τόνισε στο ΕΡΤ News ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Κλιμάκωση της σύγκρουσης στα στενά του Ορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε θέσεις ραντάρ του Ιράν, σφοδρό ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο. Άστατος και ζεστός ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε

0: όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τη θαλασσογραφία του Διονύση Σαββόπουλου ξανασυναντιόμαστε. Ένα τετράστιχο στάθηκε αρκετό για τον Σαββόπουλο να γράψει αυτό το θαλασσινό τραγούδι. Σύμβολο φυγής και ελευθερίας. Ο ίδιος ο Σαββόπουλος έχει πει πως με τη θαλασσογραφία αποτύπωσε τη δύναμη που διαλύει τη στασιμότητα και ακόμη πως η θάλασσα στο τραγούδι δεν είναι απλώς διαφυγή, αλλά μια δοκιμασία αποκόλλησης από το στεγνό μέσα μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τραγούδι του Βαγγέλη Κορακάκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Κάπου στα 1998 έχω γραφήθηκε αυτό το τραγούδι, Βαγγέλη Κορακάκη, με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Έρχονται βράδια, βαριά ρημάδια, γράφει ο Κορακάκης, μέσα στη ζωή μου και κάνουν μάγια, που με πληγώνουν και με ματώνουν, όταν σε σένανε η σκέψη μου γυρνά. Και είναι αυτή η σκέψη που όταν γυρνά και στριφογυρνά και φέρνει βόλτες στο μυαλό που λένε, τότε ακριβώς συναντιέται με αυτό εδώ που τραγούδησαν οι χειμερινοί κολυμβητές. Άλλοι έχουν τα πλούτη, άλλοι έχουν τα λεφτά, ναι, και άλλοι στη ζωή ετούτη έχουν μόνο τον ταλκά. Όσο για τον τίτλο του τραγουδιού, Κάικ Ματσαλάν, χιονισμένο και αχιόνιστο, σταθερό σε όσα λέει το τραγούδι.

Αυτό είναι. Κάπου το 2009 πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι του Χρήστου Ραζάκου και του Θεόδωρου Ανανιάδη με τους χειμερινούς κολυμβητές. Άλλοι έχουν τα πλούτη, άλλοι έχουν τα λεφτά και άλλοι στη ζωή ετούτη έχουν μόνο τον ταλκά. Άλλοι δεν έχουν πού να πάνε και άλλοι τραβάν καϊκμαξαλάν. Και εμείς που μένουμε σε αυτούς που έχουν τον ταλκά. Και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί είναι του Γιώργου Ζαμπέτα με τους στίχους του Αλέξανδρου Καγιάντα με την ερμηνεία της Μοσχολιού. Αγαπημένο τραγούδι, ε.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι από την εποχή του συγκροτήματος Τρύπες. Εδώ και ο Γιάννης Αγγελάκας κάπου στα 1996 ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι. Τα χρόνια πέρασαν και πώς πέρασαν, τι σημαίνει. Το ερώτημα σταθερό παραμένει. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι, λέει. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούργια σου ζάλη. Στα αναπάντητα βρεθήκαμε και σε απορίες και ενίγματα και σε διλήμματα. Έχει πει κάτι ωραίο ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες. Το ένιγμα, έχει πει, είναι η στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι η αλήθεια δεν είναι μία, αλλά πολλαπλή και συχνά αντιφατική. Όμως το επόμενο, η αλήθεια δεν είναι αντιφατική. Μια μουσική είναι που μας είπε πως η ζωή είναι ωραία. Τι άλλο.

Είναι μια από τις πιο φωτεινές μελωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Αυτή προηγήθηκε και εδώ Νικόλα Πιοβάνη με τη μουσική του μας είπε το αυτονόητο, πως η ζωή είναι ωραία. Εδώ και ο φοβερός Ρομπέρτο Μπενίνι που μας είπε με την ταινία του πως η αγάπη και η φαντασία γίνεται να προστατεύσουν την ανθρώπινη ψυχή ακόμη και μέσα στην απόλυτη φρίκη και ακόμη την αθωότητα ενός παιδιού μέσα στον ίδιο, και στον ίδιο τον πόλεμο. Αυτά πάνω κάτω μας είπε η ταινία του Μπενίνι που μένει και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι του Σαββάτου, εκεί θα πάμε με αυτό εδώ το βαρκάκι του Λευτέρη Μέρου και του Φάνη Καβαθά. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
7: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης. Σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δήμητρα Γαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

χορεύουν μπρος το βασιλιά σιρτάκι. Στην Κρήτη και στη Μάνη θα

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Νίκου Γκάτσου με τη φωνή του Σταμάτη Κόκοτα, τότε στο Όθωνα. Τα χρόνια, ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι τώρα στον ήχο μας και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο, εδώ και τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169 και ακόμα και την επικοινωνία μας. Ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα πολλά μηνύματα και τα θερμά σχόλιά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε πώς. Γύφτισα τον Ευίζραξε, γι' αυτό έχει φτερά. Με αυτό.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, με έντονο το δυνησιακό στοιχείο, ο Μάνος Λοΐτσος και ο Μανώλης Δρασκούς γράφουν κάπου στα 1979 στον δίσκο Τα Τραγούδια της Χαρούλας, το Γύφτισα τον Εβίζαξε. Ο Ρασούλης έχει πει πως αυτό το τραγούδι φανερώνει την αδυναμία του ανθρώπου να μείνει δεμένος σε έναν τόπο. Ο ήρωας, λέει ο Ρασούλης, έχει ξεπεράσει όλα αυτά, δεν ορίζεται από την καταγωγή ή τη θέση του. Είναι πολίτης του δρόμου και της αγάπης. Η αγάπη δεν τον φυλακίζει, αντίθετα είναι ο τόπος που επιλέγει να επιστρέφει. Αυτά από τον Ρασούλη. Εδώ και ο Παύλος Σιδηρόπουλος για τη συνέχεια με το τραγούδι του «Στην Κάπα».

Κάπως έτσι, με τις αλήθειες να σέρνονται γυμνές, κλείνει ένα τραγούδι ερωτικό, όπως αυτό του Παύλου Σιδηρόπουλου. Το 1978 έγραψε ο Σιδηρόπουλος το τραγούδι του στην Κάπα, και κάπως έτσι έμεινε μετέωρο το όνομα, μετέωρο και το τραγούδι. Πες μας τι θα γίνει αν κάποτε αγγίξεις το κορμί σου, λέει ο Σιδηρόπουλος, και το βρεις τσακισμένο από τις πληγές. Εδώ είμαστε στο μετέωρο και την αμφιβολία, που συχνά χάνεται μέσα στη βεβαιότητα. Πώς το είπε εκείνο το ωραίο ο κορυφαίος Άγγλος φιλόσοφος, ο Φράνσις Μπέικον, αν κάποιος αρχίσει με βεβαιότητες, έχει πει ο Μπέικον, θα καταλήξει σε αμφιβολίες. Και αν αρχίσει με αμφιβολίες, θα καταλήξει σε βεβαιότητες. Μάλιστα. Τι έγραψε ο Γρηγόρης Μπηθηκότης για όλο αυτό? Τι άλλο? Αμφιβολίες. Πασίγνωστο και αγαπημένο, εδώ με τη Δήμητρα Γαλάνη.

όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω. Με Ποσειδώνα κι Άι Νικόλα θα τα βάλω, κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.

0: Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω. Κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε είναι τραγούδι το Social Waste, τραγούδι αναφορά στον Γιώργο Καβαδία. Είναι και πόσο εύστοχες οι συγκινητικές αυτές οι αναφορές, και αφού περάσουν ώρες, λέει το τραγούδι, τυφώνες, θύελες και μπόρες, πλώρη θα βάλουμε για ανεξερεύνητες χώρες. Σε μια γωνιά του ουρανού θα κρυφογελά ο Καβαδίας, όσο μακραίνει το νησί της ουτοπίας. Και τι είναι το νησί της ουτοπίας? Ένα υπέροχο βιβλίο είναι του Τόμας Μόρ, που σε ένα φανταστικό νησί, το νησί της ουτοπίας, ο Μόρ περιγράφει μια τέλεια αλλά συνήθως μη ρεαλιστική κοινωνία. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στην Αλεξάνδρα και στον Γιώργο Ραφαήλ, που έχουν γενέθλια. Χρόνια σας πολλά.

κλείνει ακριβώς εκεί όπου άρχισε, δημιουργώντας την αίσθηση ότι ο καημός συνεχίζεται και μετά το τέλος του τραγουδιού. Μάλιστα. Σε λίγο θα είναι 12:30 και θα πάμε με το μουσικό αυτό θέμα του Απόστολου Καλδάρα. Θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων από το Earth News Radio και αμέσως μετά ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
5: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τραγούδι από το δίσκο «Ο Ήλιος, ο Ηλιάτορας». Επιστρέψαμε. Και εδώ Δημήτρης Λάγιος μελοποιεί το όμορφο και παράξενη πατρίδα του Οδυσσέα Λύτη με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα. Εδώ λοιπόν είμαστε σε αυτή την όμορφη και παράξενη πατρίδα που κλαίει, φιλεί το χώμα, ξενιτεύεται, μένει στους πέντε δρόμους και αντριεύεται. Και με αυτό ακριβώς το βαρκάκι που πιάνει ωκεανούς σε αυτή την όμορφη και παράξενη πατρίδα είναι που σάλπαρε αυτό εδώ το αερικό που τόσο συγκινητικά έχει ερμηνεύσει η Μελίνα Κανά.

Έτσι, έτσι, σαν Αερικό θα ζήσω. Τραγούδι Θανάση Παπακοσταντίνου με τη Μελίνα Κανά, είναι το περίφημο Αερικό. Και εδώ ακριβώς συναντάμε έναν από τους πιο δυνατούς στίχους του Θανάση Παπακοσταντίνου. Έχει πολλούς και σημαντικούς γράψει. Ένας από αυτούς είναι μέσα στο Αερικό. 19 λέξεις και μαζί μια πανάρχια υπόσχεση στην αντοχή του ανθρώπου. Όσες και χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι λιταριό που όλο θα δραπετεύει. Εδώ είμαστε στο αλιταριό του νου και σε αυτό το τραγούδι που ακολουθεί, που θα συμμαχεί πάντα με τα μικρά και μεγάλα μας ταξίδια.

0: καρδιά.
1: Με αυτόν τον μοναδικό τρόπο ο Κώστας Μουντάκης έγραψε κάποτε αυτόν τον αποχαιρετισμό, εδώ με τη φωνή του Γιάννη Χαρούλη. Εδώ είμαστε μεσοπέλαγα, με μικρά και μεγάλα παράπονα, με αποχαιρετισμού σε τόπους που αγαπάμε και σε στιγμές που μιλάνε για δικούς μας ανθρώπους. Ένα τραγούδι καινούριο έρχεται, ολοκένουργιο, και εδώ ο συνθέτης Γιάννης Κουφουδάκης μελοποιεί στίχους του Φώτη Αγκουλέ. Λοιπόν, «Είμαστε ξένοι», ο τίτλος του τραγουδιού, το ερμηνεύει ο Αλέξανδρος Ολύμπιος. Ακούστε το.

Εδώ μας επιστρέψαμε με το περίφημο ερωτικό, κάπου στα 1982 στο δίσκο Εμπάργκο. Ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Αλκυσακέως γράφουν αυτό το τραγούδι για τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Το τραγούδι αυτό, έχει πει ο Θάνος Μικρούτσικος, έχει διάσταση ερωτική με την έννοια του έρωτα. Αλλά από την άλλη μεριά ακουμπάει στη δραματική συγκυρία της εκάστοτε εποχής. Πρόκειται, συνεχίζει ο Μικρούτσικος, για ένα πολυδιάστατο ποιητικό κείμενο που απηχεί πάνω στις κοινωνικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Πατάει πάνω σε αυτό που εγώ ονομάζω δραματική συγκυρία, διασχίζοντας το χρόνο. Και στο τέλος του, συνδέει τον έρωτα με τις συνθήκες ζωής την περίοδο που γράφτηκε. Και από τον Άλκη Αλκαίο στον Γιάννη Σκαρύμπα. Εδώ.

Πόσο ωραίο τραγούδι αυτό και πόσο εύστοχα η Μαρία Μπουβάκη μελοποίησε εδώ στίχους του Γιάννη Σκαρίμπα. Τραγούδι τέλος το επόμενο, το ακούτε αποκλειστικά. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Σταύρος Σιόλας και η Μαρίτα Αλιμίση το υπογράφουν. Το ερμηνεύουν η Μαρίζα Ρίζου και ο Σταύρος Σιόλας και έχει τίτλο «Μην ακούς τι λέω». Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Παναγιώτα Χρονοπούλου και την Μαρία Παπακυρίτση που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο, γνωστές οι ώρες της συνάντησης. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η αγαπημένη μου Δήμητρα Κόχυλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Ερατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ με τα βιολιά μας. Εδώ λοιπόν οι εκπομπές. Εδώ το δέντρο της μουσικής, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με αυτή τη σειρά εκπομπών για το παραδοσιακό βιολί και τους βιολάτορες. Ναι, εδώ το βιολί του Δημήτρη Σέμψη. Και έτσι λοιπόν, αφού την προηγούμενη εβδομάδα ταξιδέψαμε με τους βιολάτορες της Κρήτης και έτσι πατήσαμε το πόδι μας εκεί στα παράλια της Μικρασίας, έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα με όλους εκείνους που κράτησαν, αλλά και με εκείνους που κρατούν ακόμα ζωντανές τις μουσικές παραδόσεις, τις μετέδωσαν και τις μεταδίδουν από γενιά σε γενιά. Με αυτό το όργανο που φαίνεται να είναι πανταχού παρόν στις θάλασσες και στις στεριές. Έτσι λοιπόν τα νησιώτικα και τα στεριανά βιολιά. Και είπαμε, έχουμε πιάσει εκεί τα παράλια της Μικρασίας, όπου το βιολί φαίνεται να κυριαρχεί στις λαϊκές ορχήστρες, να κυριαρχεί στα καφέ αμάν, στις εστουδιαντίνες, να φτιάχνει εκεί τις πρώτες ζυγές και σιγά σιγά μέσα από δύσκολες και άσχημες συνθήκες να ταξιδεύει και να έρχεται και προς τα δω, προς την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν με το βιολί θα πάμε έως τις 2 και είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου εκείνη που θα φροντίσει να ακούτε καλά τα λόγια και τα τραγούδια για το βιολί και τους βιολάτορες που διαλέγει η Δήμητρα Κόχυλα.
1: Με έκοψε.

Έτσι λοιπόν ο ξενιτεμένος Ρόζα Ασκενάζη και βέβαια το βιολί του Σαλονικιού, του Δημήτρη Σέμψη δηλαδή ήτανε. Έτσι είπαμε, είμαστε στη Σμύρνη. Μιλήσαμε για το Δημήτρη Σέμψη. Για να συναντήσουμε τώρα το Γιάννη Δραγάτσι ή αλλιώς τον Ογδοντάκη. Γνωστή οικογένεια των μουσικών της Σμύρνης οι Ογδοντάκηδες. Εκείνος και ο Δημήτρης Σέμψης είναι εκείνοι που διακρίθηκαν στο χώρο του αστικού λαϊκού τραγουδιού κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου ως δεξιοτέχνες βιολιστές, αλλά και ως τυπικοί εκφραστές του μουσικού ιδιώματος που σήμερα συνηθίζουμε να αποκαλούμε Σμυρναίικο. Έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα μουσικά δρόμενα, καθώς διατέλεσαν καλλιτεχνικοί διευθυντές ηχογραφήσεων ξένων εταιριών, διαχειρίστηκαν την πρώιμη δισκογραφική παραγωγή στην Ελλάδα και βέβαια η συμμετοχή τους ως βιολιστές, κυρίως στην αθηναϊκή μουσική, έτσι λίγο έχει επισκιάσει το συνθετικό τους έργο. Έτσι λοιπόν, Γιάννης Δραγάτσις ή Ογδοντάκης έρχεται στην Ελλάδα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εργάζεται ως μουσικός, διατελεί καλλιτεχνικός διευθυντής στην Οντεόν με τον Περιστέρη και το Μίνο Μάτσα και αποτελεί καλλιτεχνικό ζευγάρι με τη Μαρικά Φραντζεσκοπούλου. Έτσι λοιπόν θα έρθει αυτή η πολίτισσα Μαρίκα και το βιολί του Γιάννη Δραγάτσι.

Η Ρόζα σκενάζει εδώ πέρα με τη γλεντζού της Μυρνιά. Μια σύνθεση ενός ακόμη δεξιοτέχνη στο βιολί, του Μανισαλή, του Δημήτρη Μανισαλή ή αλλιώς του Δημήτρη Λαδόπουλου. Συνεργάστηκαν μαζί από το 60 και μετά και έτσι μένουμε εκεί, στη Σμύρνη. 1881 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μπαρούσης ή αλλιώς Μπαρούς ή αλλιώς Λορέντζος. Έφυγε από τη ζωή το 1955 εδώ στον Πειραιά. Είχε κλασικές σπουδές μουσικές εκεί στη Σμύρνη. Το επάγγελμά του ήταν έμπορος. Ξεκίνησε να παίζει ερασιτεχνικά και ως επαγγελματίας ξεκίνησε μετά την άφιξή του στην Ελλάδα το 1922, όπου συμμετείχε σε κομπανίες μικρασιατών μουσικών. Ήταν άριστος δάσκαλος του βιολιού, ενώ έχει και δικές του συνθέσεις. Φαίνεται μεταξύ το 1929 και το 1939 να ηχογραφεί περίπου 30 τραγούδια και ο πρώτος με τον οποίο συνεργάζεται φαίνεται να είναι ο Άντωνης Δελγκάς.

Μάτια μου λοιπόν, Αντώνης Δαλκάς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ με τα βιολιά και τους βιολάτορες. Και εκεί κάπου στην αναζήτηση λοιπόν, και στην έρευνα και στο ψάξιμο και στα κούσματα, εμφανίζεται ένας βιολιστής με το όνομα Κύριος Μίτσος. Αυτό και τίποτα άλλο. Η αναφορά λοιπόν στο Κύριος Μίτσος φαίνεται να εμφανίζεται ως επιβεβαιωμένη στις 25 Ιουνίου του 1910 στη Σμύρνη με την ελληνική στουδιαντίνα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν 44 τίτλοι με τραγουδιστές, τον Ιντσανάκα, τον Μενεμελή, τον Αραπάκη. Ο Κύριος Μίτσος φαίνεται να συμμετέχει με το βιολί του επίσης σε δύο οργανικά κομμάτια, στο Βλάχικο Συρτό και στο Σαμπάχ Ταξίμ. Στις 7 Ιουνίου του 1912 ο κύριος Μίτσος συμμετέχει ακόμη σε 33 ηχογραφήσεις στη Σμύρνη, και εκεί έχουμε αρκετές ηχογραφήσεις όπου ακούγεται επιφώνημα με την προσφώνησή του, γεγονός που ταυτοποιεί το ποιος παίζει βιολί αλλά και την ύπαρξή του, αφού δεν υπάρχει για εκείνον καμία άλλη πληροφορία.

Και κάπως έτσι, πλησιάζοντας το και μισή της ώρας, ολοκληρώνουμε αυτό το ταξίδι στη Μικρασία και στη Σμύρνη. Και αμέσως μετά φαίνεται να ανοίγουμε πανιά για το Αιγαίο. Εδώ λοιπόν το βιολί του Στέφανου Βαρτάνη, που γεννήθηκε το 1922 στη Σμύρνη και φύγει από τη ζωή το Νοέμβριο του 1988.

Και καθώς ετοιμαζόμαστε έτσι να περάσουμε απέναντα και να ανοίξουμε πανιά εκεί στο Αιγαίο, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα αυτές τις επιρροές, αυτές τις ανταλλαγές, αυτές για τις οποίες μιλάμε. Μιλήσαμε και όταν γνωρίζαμε τους γιολάτορες της Κρήτης, προφανώς και τους γιολάτορες από τη Μικρασία που ταξίδεψαν εδώ. Έτσι λοιπόν, η μουσική ταξιδεύει με τους ανθρώπους της Μικρασία που ταξίδεψαν εδώ. Έτσι λοιπόν, η μουσική ταξιδεύει με τους ανθρώπους.

γιατί σημαντικό ρόλο εδώ στο ρεπερτόριο το αξιώτικο φαίνεται να παίζουν οι οργανοπαίκτες που ήρθαν από τα Βούρλα. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ταξιδέψουμε εκεί στην Άξο να γνωρίσουμε τους βιολάτορές της και να δούμε από πού έρχονται αυτές οι μουσικές και πώς γίνονται ένα με αυτό τον τόπο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ πριν από λίγο για κατάφορη παραβίαση της ακεχηρίας κάνει λόγο το κράτος του Περσικού κόλπου και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 3 πυράβλους και αρκετά ντρόουνς των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Την Πέμπτη ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη επικύρωση της εκλογής του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Απάντηση του Παύλου Μαρινάκη στον Αντώνη Σαμαρά. Στερεοτελεγικής είπε για την ταύτιση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Σχολιάζοντας την πιθανότητα πολιτικού σχηματισμού από τον κύριο Σαμαρά, τόνισε ότι τα κόμματα πρέπει να απαντούν σε αιτήματα και αγωνίες της κοινωνίας. Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, στην περίπτωση που δεν ευοδοθούν οι προσπάθειες για ενωτικό σχήμα, προτείνει με κείμενό του ο Παύλος Πολάκης και 36 ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σε εξέλιξη απολογία στον ανακριτή του 41χρονου καθομολογίαν δολοφόνου της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ο καιρός άστατος και ζεστός και σήμερα. Έως 30 βαθμοί θερμοκρασία στην Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
4: Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μία γιορτή που θα μας παρασύρει όπως κάθε χρόνο σε χορό και τραγούδι. Σε μία εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Γιατί αυτό είναι ο Κωστής. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9. Για ακόμα μία συναυλία γιορτή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε στην Άξο, εκεί θα γνωρίσουμε τους γιολάτορες. Εκεί πάμε λοιπόν. Μετά την μικριαστική καταστροφή, οι βουρλιώτες εγκαταθίστανται στο νησί, με συνέπεια τα τραγούδια που φέρνουν μαζί τους να υιοθετηθούν από τον τόπο αυτόν. Έτσι λοιπόν στην Απείρανθο λένε ότι μεγαλύτερο βάρος έχει το βιολί και ότι ο βιολιτζής πρέπει να είναι καλός ερμηνευτής του οργάνου και να παίζει γλυκά, να αυτοσχεδιάζει και να κάνει ταξίμια. Και βέβαια θα δούμε εδώ, το λένε όλοι οι βιολάτορες.

τουλάχιστον όλοι οι νησιώτες βιολάτορες, λένε ότι πρέπει ο βιολιστής να συντονίζεται με το χορευτή και τα τσαλίμια του. Το έχω δει να συμβαίνει. 1915 λοιπόν, 1969, ένας σημαντικός εκπρόσωπος των Κυκλάδων εκεί στην Άξο, Σταμάτης Μπαρδάνης, από την Απείρανθο, εκφραστής της πηγαίας μουσικής γνησιότητας του τόπου, λένε ότι με τις δοξαριές του ξεσήκωνε τους πάντες. Σούπερνε, λέει, τον ύπνο. Έκανε πατινάδες στα σοκάκια του νησιού και το δοξάρι του ήταν πολύ γλυκό. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη γλυκάδα των ανθρώπων του Αιγαίου, με τις δοξαριές τους και με τα βιολιά τους, Σταμάτης Μπαρδάνης λοιπόν, και εδώ ένα ξενάκι έρχεται.

Έτσι λοιπόν αυτή η πρώτη στάση στην Άξο Σταμάτης Μπαρδάνης στο βιολί του και ένα λαούτο στη ζυγιά, με τις επιρροές να είναι εμφανέστατες, τις επιρροές των τραγουδιών που έχουν ταξιδέψει. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε, εκεί στην Άξο θα μείνουμε. Θα πάμε τώρα στη Κινίδαρο. Θα πάμε το 1934 σε ακόμη μία οικογένεια. Το 1934 λοιπόν γεννιέται ο Γιώργος Κονιτόπουλος. Είναι γιος του επίσης φημισμένου βιολιτζή Μιχάλη Κονιτόπουλου ή αλλιώς του Μωρού. 6-7 χρονών παίρνει τα πρώτα του μαθήματα στο βιολί. Μετά την κατοχή, μετά τον πόλεμο, δίνει εξετάσεις, λέει, κρυφά και πηγαίνει στο γυμνάσιο της χώρας. Ο μπαμπάς δεν θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά φαίνεται ότι ο Γιώργος Κονιτόπουλος διαφωνεί. Γιατί, λέει, όπως διαβάζουμε, έχει ποτιστεί από τις γλυκές μελωδίες των δοξαριών, των παππούδων και του μπαμπά. Και έτσι κρυφά αγοράζει το πρώτο του βιολί. Ξεκινάει να παίζει ενώ είναι μαθητής στο γυμνάσιο. Φοβάται τον μπαμπά του, αλλά φοβάται και το σχολείο, γιατί δεν επιτρέπονταν κάτι τέτοιο. Μια καντάδα, λέει, που έκανε έξω από την ελληνογαλλική σχολή της χώρας εκεί στην Άξο, στάθηκε μοιραία για την καριέρα του ως μουσικός. Βέβαια αυτό στήχησε να τον διώξουν από το σχολείο. Έτσι λοιπόν ήρθε στην Αθήνα, δούλευε σε ένα μπακαλικάκι, λέει, φοιτούσε σε νυχτερινό γυμνάσιο. Το 1958 εδώ στην Αθήνα βρίσκει την αδερφή του, την Ειρήνη Κονιτοπούλου, που τραγουδάει εκεί στο Σίμωνα Καρά, και στη συνέχεια φτιάχνουν μια κομπανία. Ο Γιώργος Κονιτόπουλος, η Ειρήνη Κονιτοπούλου, ένας θείος, ο Φυρογέννης, και έτσι δίνουν εξετάσεις σαν κομπανία εδώ στην Εθνική, στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, και στη συνέχεια κυκλοφορούν και δύο δίσκους. Κονιτοπουλέικο λέμε και καταλαβαίνουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Μια βαριά κληρονομιά και ένας μεγάλος θησαυρός από τραγούδια του τόπου μας. Ο Γιώργος Κονιτόπουλος έφυγε από τη ζωή το 1991. Άφησε όμως ένα έργο και σε όλους εμάς κάτι για να αγκαλιαζόμαστε και να σέρνουμε το χορό.

Σύναξο λοιπόν είμαστε και εδώ ήταν το Κονιτοπουλέικο, ο Γιώργος Κονιτόπουλος. Από την Κινίδαρο της Νάξου και στην Κινίδαρο θα μείνουμε. 1945, Στάθης Κοκουλάρης λοιπόν γεννιέται εκεί. Πρότυπά του ο Μιχάλης Κονιτόπουλος, δηλαδή ο μπαμπάς του Γιώργου, αλλά και ο Σταμάτης Μπαρδάνης από την Απείρανθο που τον γνωρίσαμε λίγο νωρίτερα. Και είναι και δάσκαλός του, είναι εκείνος που του έδειξε τα πρώτα του πατήματα στο βιολί. Ο Στάθης Κοκουλάρης ήρθε στη συνέχεια στην Αθήνα, παρακολούθησε μαθήματα κλασικού βιολιού στο Εθνικό Οδείο. Και έτσι κατάφερε τελικά να παντρέψει την παράδοση με τη σύγχρονη μουσική και είναι ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους αυτής της μουσικής σκηνής. Και εκείνοι που τον γνωρίζουνε, αλλά και εκείνοι που τον ακούνε με προσοχή, ίσως καταλάβουν ότι είναι ένας αφηγητής. Μεταφέρει ιστορίες μέσα από τη μουσική του. Το βιολί είναι ένα όργανο και η φωνή που μας ταξιδεύει. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την παράδοση, Στάθης Κουκουλάρης, και εδώ από μια πρόσφατη δισκογραφική δουλειά, η Μάρθα Μαυροίδη και το Θερμιώτικο. Και το βιολί του Στάθη Κουκουλάρη.

θα τις κουκλάρεις λοιπόν, και όπως μας λέει μια φίλη, το πιο μερακλείδικο βιολί του Αιγαίου. Έτσι λοιπόν φαίνεται, οδηγούμαστε προς το τέλος. Εδώ με ανοιγμένα πανιά θα ρίξουμε λίγη άγκυρα, να την ξανασηκώσουμε αύριο. Και από τον Κινίδαρο, γιατί πριν δεν το είπα σωστά, πάμε εκεί στην Απείρανθο. Ακόμη μια μεγάλη μορφή, ακόμη ένας δάσκαλος, ένας σπουδαίος βιολιστής που συνεχίζει, μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του. Μια μορφή ξεχωριστή, γεννήθηκε από απειρανθίτες γονείς. Είναι ο Γιάννης Ζευγόλης. Ξεκίνησε να μαθαίνει βιολί στα 13 του χρόνια, ασχολούμενος κυρίως με τη μουσική των Κυκλάδων. Μαθήτευσε πλάι σε παραδοσιακούς μουσικούς. Περνούσε εκεί τα καλοκαίρια στην Απείρανθο. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτό επηρέασε αυτό το ύφος του παλαιού παίξηματος που τον διακρίνει. Γιάννη Ζευγόλης λοιπόν, Ειρήνη Κονιτοπούλου. Έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε και σας δίνουμε ραντεβού αύριο στη 1 το μεσημέρι με τις δοξαριές του Νίκου Οικονομίδη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία «Πολύχρωμες Φωνές». Κείμενα «Χρήστος Ζήσης», αφήγηση «Χάρης Τρασάνης». Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Παναγιώτη Τσουκαλά στην Παιανία. Η παράσταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 5ης πορείας της Γαλιλαίας. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ, στις 9.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα από το δεύτερο και το μελωδικό αντίδοτο. Θα είμαστε μαζί σας στην παρέα του δεύτερου για την επόμενη ώρα. Ο Παναγιώτης Τουπή στη ρύθμιση του ήχου, η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Ο Μίλτος Πασχαλίδης με τις κακές συνήθειες έκανε την αρχή της εκπομπής και ο Κώστας Μακεδόνας συνεχίζει με το «Εσύ με κάνεις να γράφω τραγούδια».

Χάρης Αλεξίου για ένα ταγκό, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια που έχει γράψει. Θα αλλάξουμε όμως μουσικούς δρόμους για να ακούσουμε την Γλυκερία, τα απογεύματα τάδια.

0: «Δεν μπορώ» ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ένα τραγούδι του Νίκου Ζούδιαρη, και έρχεται ένα τάσα από φίλου να μας αλλάξει την διάθεση με το αεράκι.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα

προς τον διευθυντή του αστυνομικού τμήματος. Κύριε διευθυντά και τα λοιπά και τα λοιπά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι το μελωδικό αντίθετο από το δεύτερο πρόγραμμα. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Τουπής. Στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Η Crime Swing Investigation προηγήθηκαν με τον Ηλισσό του Μάνου Χατζηδάκη σε μια swing διασκευή. Και το επόμενο τραγούδι είναι πάλι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου. Σε μια ιδιαίτερη στιγμή, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας τραγουδά ο Ιρλανδός και ο Ιουδαίος.

Μποέμικη βραδιά, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε ήταν το τρίο Κατάρα. Έρχονται οι Stereomatic που διασκευάζουν την μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της Τζένις Βάνου, την Σκλάβα, και ο Δώρος Δημοσθένους τραγουδά σε swing jazz διασκευή το «Πού να βρω μια να σου μοιάζει».

Εδώ κάπου φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Μαζί σας μέχρι τώρα, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών η Πόπη Βάγκερ. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι ρήτορες. Ένα παιχνίδι εξουσίας, επιθυμίας και σιωπής. Ένα θεατρικό θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. 9 έως 14 Ιουνίου. 2 με 5 και 9 έως 12 Ιουλίου. Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δημήτρης Ιφαντής, Υπήρου μέλος και μέλλον. Μια ματιά σε όσα δεν έχει τραγουδήσει ακόμα η Ήπειρος. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων ηλεκτρονικά μέσω του Ticketmaster 12 ευρώ. Στην είσοδο του θεάτρου 15 ευρώ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα στο Ηρώδιο. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη επιστρέφει στην Αθήνα σήμερα για να παραλάβει βραβείο ειρήνης σε ένα κόσμο που δεν σταμάτησε ποτέ να πληγώνεται από τον πόλεμο. Μια στατηρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή με 30 έξοχους ερμηνευτές. Λυσιστράτη, Λένα Οζουνίδου. Θεά Αθηνά, Δίνη Τραγαλάνη. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. 12 και 13 Ιουνίου, Οδείο Ηρώδου Αττικού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
4: Μαζί ψηλά.
5: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Σας καλοδέχτηκα στην ώρα με το βάλς του καλοκαιριού του Μάνου Χατζηδάκη από την ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου «Ταξίδι του Μέλιτος». Και αυτό το καλοκαίρι έφερε από τις πρώτες μέρες του φεστιβάλ και βραβεύσεις όπως το συνηθίζει. Μια εξωστρέφεια χαρακτηρίζει την εποχή. Ελάτε να πούμε για βιβλία και σχετικές με αυτά εκδηλώσεις αυτή την ώρα. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτζή στη φροντίδα του ήχου. Τέτοιες μέρες κάθε χρόνο θυμάμαι αυτό το τραγούδι και το Βασίλη Βασιλόπουλο.

Δόθηκαν και φέτος τα βραβεία του διαδικτυακού περιοδικού αναγνώστης. Το λογοτεχνικό βραβείο Νίκου Θέμελη απονεμήθηκε στον πρέσβη επί τιμή και συγγραφέα Βασίλη Παπαδόπουλο για το μυθιστόρημά του «Πριγκίπης Άννα». Το μεγάλο τιμητικό βραβείο πήρε η κριτικός λογοτεχνίας Ελισάβετ Κοντζιά. Βραβεύτηκαν επίσης το μυθιστόρημα «Ο αγνοούμενος του Ματαρόα» του Νίκου Αμανίτη. Έχουμε μιλήσει για αυτό το βιβλίο. Τη πολύ ωραία νουβέλα της Σοφίας Αυγερινού «Άγνωστες λέξεις», η συλλογή διηγημάτων του Ηλία Μπιστολά «Η κορυφή του κόσμου» και η φιλολογική μελέτη της Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου «Επαμεινώντας χι γονατάς, μικρές και παράξενες ιστορίες». Η Μαρία Κούρση βραβεύτηκε για την ποιητική συλλογή της «Ο χρόνος σε τίτλους». Είναι η 16η της, ένα πολύ ενδιαφέρον ενιαίο αφηγηματικό ποίημα που αναπτύσσεται στο περιβάλλον μιας δίκης. 9 αυτόνομα ποίηματα που είναι μοιρασμένα σε 4 ενότητες. 8 τίτλοι κατηγορούνται, τίτλοι υπεράσπισης, τίτλοι κατηγορίας και τίτλοι αιθουσών. Προσθετικός ο ρόλος των σχεδίων του ζωγράφου Δημήτρη Σεβαστάκη στο εξώφυλλο και στις σελίδες του βιβλίου. Τόσο λακωνική, τόσο ουσιαστική η Μαρία Κούρση. Διαβάζω από την ποιητική συλλογή της. Στο μεταξύ όλες οι θέσεις του θεάτρου γέμισαν και οι καρέκλες στους διαδρόμους. Ένα σωρό λέξεις περιμένουν όρθιες. Άλλες πάλι θα μείνουν οριστικά έξω στο πεζοδρόμιο κάτω από τους φωτισμένους τίτλους και πλάι στα δέντρα. Και με τον τίτλο «Τίτλη υπεράσπισης», το δέντρο δεν ξέρει τι είναι η φωτιά. Το αγκαλιάζω και πάλι καίγεται. Μέχρι και αύριο στο Πολεμικό Μουσείο προλαβαίνετε να παρακολουθήσετε τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 50 εκδότες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής και παγκόσμιας ιστορίας με σύγχρονες και παλιότερες εκδόσεις ελληνικά και σε άλλες γλώσσες βιβλία, σε άλλες γλώσσες για παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Ξεκινάει τη Δευτέρα και το Φεστιβάλ Λέα και θα διαρκέσει μέχρι 23 Ιουνίου με συγγραφείς και τα βιβλία τους από την Ιβηρική Χερσόνησο, τη Λατινική Αμερική και την Ελλάδα. Θα γίνει στο Ινστιτούτο Θερβάντες και φιλοξενεί επίσης ένα αφιέρωμα στο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, στο οποίο συμμετέχουν ο ποιητής και μεταφραστής Δημήτρης Καλοκύρης και ο συγγραφέας και μεταφραστής Αχιλλέας Κυριακίδης. Πολλές παρουσιάσεις βιβλίων, πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Φεστιβάλ στα Χανιά 22 έως 28 αυτού του μήνα με κεντρικό θέμα «Κόσμοι σε σύγκρουση». Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από τον Μάιο με προσκεκλημένο τον Τούρκο νομπελίστα συγγραφέα Ορχάν Παμούκ. Αφορμή για την παρουσία του ήταν το βιβλίο του «Νύχτες Πανούκλας». Άνοιξη του 1901 μας πάει το βιβλίο στο φανταστικό νησί Μίγκερ μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, όπου ξεσπά επιδημία πανούκλας και επιβάλλεται καραντίνα. Για να αναχαιτιστεί η επιδημία, ο Σουλτάνος Αμπτούλ Χαμίτ ο Δεύτερος στέλνει στο Μίγκερ τον αρχιεπιθεωρητή υγείας Μπονκόφσκι Πασά. Σύντομα όμως εκείνος δολοφονείται. Ο Σουλτάνος αναθέτει τότε στον νεαρό γιατρό Νούρι το καθήκον να αναλάβει δράση, αλλά το κακό έχει ριζώσει. Η πανούκλα εξαπλώνεται ταχύτατα παρά τα αυστηρά μέτρα, δημιουργώντας επιπλέον εντάσεις ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς κατοίκους του νησιού. Η ανικανότητα της τοπικής διοίκησης και η άρνηση του λαού να σεβαστεί τις απαγορεύσεις καταδικάζουν το εγχείρημα σε αποτυχία, ενώ κυριαρχούν ο παραλογισμός του φόβου, οι ίντριγκες και οι εθνικιστικές προκαταλήψεις. Αντιμέτωπος με το κίνδυνο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης της επιδημίας, ο Σουλτάνος υποκύπτει στις διεθνείς πιέσεις και αποφασίζει τον αποκλεισμό του νησιού. Οι κάτοικοι του Μίγκερ πρέπει πια να βρουν μόνοι τους τρόπο να νικήσουν την πανούκλα. Οι νύχτες πανούκλας και πρωτοκυκλοφόρησαν στην Τουρκία το Μάρτιο του 21. Το Νοέμβρη του ίδιου χρόνου ασκήθηκε δίωξη κατά του συγγραφέα με την κατηγορία της προσβολής του Κεμάλ Ατατούρκ και της τουρκικής σημαίας. Ο Παμούκ συνδυάζει αριστοτεχνικά, ιστορικά γεγονότα και μυθοπλασία. Συμπάσχει με τους νοσούντες, συμμερίζεται τα αισθήματα των ερωτευμένων, διασκεδάζει με την αλαζονία και τις υπεκφυγές των ισχυρών. Πίσω στο Φεστιβάλ των Χανίων φέτος συμμετέχουν σημαντικοί Έλληνες συγγραφείς αλλά και πολλοί ξένοι όπως ο Μωρής Ατιά, η Κέιτι Κιταμούρα, το προηγούμενο Σάββατο λέγαμε για το βιβλίο της Οντισιόν, ο Τζόναθαν Κόου, ο Βιντσέντζο Λατρόνικο. Η εκπομπή έχει παρουσιάσει το τέταρτο βιβλίο του που κυκλοφορεί και ελληνικά με τίτλο Τελειότητα, ο Έρι Ντελούκα, έχουμε μιλήσει για το βιβλίο Οι Κανόνες του Μικάδο και Το Αδύνατο, πολλά από τα βιβλία του μεταφρασμένα από την Άννα Παπασταύρου, η Μέργεμ Ελ Μεγνάτη από το Μαρόκο, ο Νάιελ Ουίλιαμς, ο πολύ καλός επίσης Λατινοαμερικάνος συγγραφέας Λεωνάρντο Παδούρα, που πριν λίγο καιρό μιλούσαμε για το πιο πρόσφατο βιβλίο του Τέλειο Παρελθόν, η Γερμανίδα Λάουρα Τσβιέρτνια, που πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Το δρόμο μας φωνάζουν αλλιώς», ο Γάλλος συγγραφέας Καρίλ Φέρε και ο Άλαν Χόλινγκέρστ και πάρα πολλοί άλλοι.

Ας νοιαζόμασταν καθημερινά για το περιβάλλον και ας ξεχνάγαμε την Παγκόσμια Μέρα του. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας αρχαίος μύθος, ο μύθος του βασιλιά Ερυσίχθωνα, που κυκλοφορεί σε βιβλίο με κείμενα της ποιήτριας Μαρίας Κούρση και εικονογράφηση του Μιχάλη Κουντούρη. Έρυση σημαίνει πληγή, χθόν γη. Ερυσίχθων λοιπόν, πληγή της γης. Ο Ερυσίχθων, νέος, ωραίος, δυνατός, πλούσιος και επιτυχημένος, διατάζει τους δούλους του να κόψουν τα δέντρα του άλσους που είχαν αφιερώσει η πελασγή στη θεά Δήμητρα και μάλιστα την αγαπημένη της Λεύκα, για να χτίζει μια μεγάλη τραπεζαρία για το παλάτι του, όπου θα έστεινε γλέντια με τους φίλους του. Η Δήμητρα θυμώνει και βρίσκει την Πίνα. Της λέει να πάει να βρει τον Ερυσίχθωνα και να του δώσει ένα φιλί στο στόμα. Η Πίνα πηγαίνει, τον βρίσκει να κοιμάται. Του δίνει το φιλί και χάνεται. Εκείνος ξυπνάει και αισθάνεται λιγούρα. Πεινάει, τρώει, πεινάει κι άλλο. Ξανατρώει, πεινάει συνέχεια. Αφού καταβρόχθησε ό,τι φαγόσιμο υπήρχε, άρχισε να τρώει ό,τι έβρισκε μπροστά του. Τρώει τα ζώα του, τρώει τη γυναίκα του, τρώει τα ξύλα του σπιτιού του, τρώει τα πάντα. Μέχρι που πια δεν υπάρχει τίποτα γύρω του στη μέση της ερημιάς και τρώει τις σάρκες του. Ο διαχρονικός και δυστυχώς πάντα επίκαιρος μύθος του πλεονέκτη και αχόρταγου βασιλιά Ερυσίχθωνα, ό,τι και να πεις, των σύγχρονών μας. Τον σύγχρονό μας ανικανοποίητο άνθρωπο θυμίζει.

0: Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram είναι «Οι νύχτες πανούκλας» του Ορχάν Παμούκ, που έλεγα για αυτό το βιβλίο λίγο πιο πριν. «Ο χρόνος» σε τίτλους της Μαρίας Κούρση. «Το νόμισμα» και άλλες ιστορίες του Γιώργου Δουατζή. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Δουατζή σε λίγο. Και «Γυάλινος πόνος» της Σοφίας Φιλιππίδου. Αν σας ενδιαφέρει επίσης το παιδικό βιβλίο «Μύθος» του Βασιλιά Ερυσίχθωνα της Μαρίας Κούρση, που εικονογράφησε ο Μιχάλης Κουντούρη, στείλτε μου μήνυμα στο Viber για να το διεκδικήσετε.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει.
1: Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το καλοκαίρι.

0: 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούσαμε το μελοποιημένο ποίημα του Γιώργου Δουατζή από τον Χάρη Γιούλη με την Αφροδίτη Μάνου. Ο Γιώργος Δουατζής έχει εκδώσει 40 βιβλία, μπορεί να είναι και παραπάνω, θα μας πεις λίγο ο ίδιος. Ποίηση, πεζογραφία, δοκίμια, θέατρο και δημοσιογραφική έρευνα το περιεχόμενό τους. Έχει πει: από 13 χρόνων παιδί η γραφή ήταν η αρρώστια μου. Η πρώτη του προσωπική ποιητική συλλογή με τίτλο «Γραφτά» κυκλοφόρησε το 1967, ήδη από το 1976

0: ήδη από το 71 συμμετείχε σε συλλογική έκδοση. Καλησπέρα σας, κύριε Δουατζή.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Είναι 40 τα βιβλία σας μέχρι τώρα, είναι περισσότερα?
1: 42 δεν πειράζει, το ίδιο.
0: Από τα χρόνια της δημοσιογραφίας, δηλαδή από το 74, εσείς γράφατε ποίηση παράλληλα?
1: Πάντα έγραφα, γιατί ενσυνείδητα γράφονται από τα 13.
0: Ναι.
1: Βεβαίως αδόκιμα πράγματα, αλλά το μικρόβιο υπήρχε από τότε, από την εφηβεία.
0: Μα τότε τα χρόνια της δημοσιογραφίας με την ένταση που είχαν, νομίζω ότι ίσως να σας ήταν και πιο απαραίτητη η πίεση λίγο να τα εξισορροπήσετε.
1: Ομολογώ ότι τα βράδια ήταν η καταφυγή.
0: Ναι,
1: μετά
0: προφανώς.
1: Από την ένταση της μέρας, το κυνηγητό της είδησης και ναι. Αυτό το επαναλαμβανόμενο κάθε μέρα. Εντάξει, τη δουλειά την ξέρετε, η δημοσιογραφία είναι πολύ έτσι, σκληρή δουλειά και ναι. Ψυχοφθόρα.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη είναι τόσο μεγάλο σχολείο που αν θέλεις να πάρεις πράγματα και να τα αξιοποιήσεις,
0: ναι.
1: Αν μάθεις να προσλαμβάνεις και να ξεκαθαρίζεις πράγματα ουσίας έτσι, αξιόλογα, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική τροφοδοσία νου και ψυχής.
0: Θέλετε να μας πείτε κάτι που σας έμεινε, κάτι που αυτό που περιγράφετε ισχύει για σας?
1: Έχω πάρα πολλά περιστατικά μπορεί ναι. να πει κανείς, αλλά θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι η δουλειά του δημοσιογράφου σου δίνει και ένα πάρα πολύ σπουδαίο πλεονέκτημα, μια ευκαιρία να γνωρίσεις σημαντικούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Από τους οποίους αν έχεις τη ματιά και τη διάθεση και την ικανότητα βέβαια να πάρεις πράγματα, νομίζω ότι είναι ο μεγαλύτερος θησαυρός, είναι ένας πλούτος πραγματικά που δεν μπορεί να εκτιμηθεί.
0: Έχετε
1: να
0: δίκιο σε
1: αυτό. Μάλλον.
0: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό, αν και τώρα με τα social media αυτό λίγο έχει γίνει πιο ευρέως δεδομένο. Δηλαδή όλοι θα μπορούσαν να μιλήσουν στο Messenger σε κάποιον γνωστό. Αν θέλει να τους απαντήσει, τέλος πάντων, είναι μια περίπτωση και αυτή. Έχουν λίγο πέσει τέτοιες ναι. γέφυρες, έχουν ανοίξει
1: εντάξει,
0: τα πράγματα.
1: Υπάρχει μια διαφορά εδώ, θέλω να την πω.
0: Ναι.
1: Όταν έκανα συνεντεύξη πορτρέτα ανθρώπων,
0: mm-hmm.
1: έκανα μια προσέγγιση εν είδη ψυχογραφήματος, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι.
1: Δεν επαναλάμβανα αυτά που ήταν ήδη γνωστά, όσο δημόσιο ή δημόσια γνωστό και να ήταν ένα πρόσωπο,
0: mm-hmm.
1: προσπαθούσα να δω μέσα από την επιφάνεια τι φέρει και όταν το κατάφερνα, που ομολόγω τις περισσότερες φορές έβγαζα πράγματα,
0: mm-hmm.
1: αποκαλύπτονταν θησαυροί.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν ένα δημοσιογράφο κουμπώνονται.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Ειδικά τώρα, στα τελευταία χρόνια που δεν ξέρω αν κανείς τολμάει να πει και ότι είναι δημοσιογράφος. Παλιά καμαρώναμε.
0: Επομένως, το να κάνεις ένα ψυχογράφημα κάποιου κουμπωμένου ανθρώπου είναι ακόμα πιο δύσκολο.
1: Και εκεί είναι και το ενδιαφέρον ναι, όμως, ακριβώς αυτή η δυσκολία.
0: Ωραία.
1: Και το ξέρετε καλύτερα και από μένα
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Λέτε σε ένα ποίημά σας, η ζωή μου ήταν πλήρης γεγονότων, εντάσεις, χαράς, λύπης, ζωής. Ζω το παρόν όμως. Να ακούσουμε αυτό το ποίημα και μάλιστα από τον Άγγελο Αντωνόπουλο και να το συζητήσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Σελίς 156. Διάλογος. Έχετε γράψει κάπου το ερώτημα αν θεωρούσαμε τη ζωή μας μυθιστόρημα θα το διαβάζαμε ή θα το εγκαταλείπαμε ως βαρετό. Σκέφτομαι ότι είναι κέριο ερώτημα αλλά και σκληρό για όσους βρουν ανιαρή την ιστορία της ζωής τους. Φανταστείτε να ζει κάποιος παρετημένος, αδύναμος να αντισταθεί. Μάλιστα σε περιπτώσεις που η ζωή που του απομένει είναι η λιγότερη. Δεν είναι τραγικό? Πραγματικά είναι τραγικό. Όμως σκέψου κάποιον ο οποίος μετά τα 30-40 χρόνια του ας πούμε αναπολύει ευτυχισμένες στιγμές του παρελθόντος και μεταθέτει πάντοτε τα καλύτερα στις ελπίδες του για το αύριο. Είναι παρέτηση και αυτό, πρόωρο γύρας ή θάνατος αγνοημένος. Εγώ σου εξομολογούμαι ότι δεν είναι απολώς στιγμές του παρελθόντος, παρότι ήταν γεμάτες υπερπλήρης γεγονότων, εντάσεις χαράς, λύπης, ζωής. Ζω όσο μπορώ το παρόν και όπως σου είπα πετάω πράγματα οριμάζοντας, σαν κάποιον που υποχρεούται να βαδίζει με ένα σακί στον ώμο και για να αλαφρύνει το περπατημά του πετάει συνεχώς και κάτι από το φορτίο του. Έτσι νιώθω. Πότε και τι πετάτε? Πετάω τα βάρη σταδιακά. Ό,τι με ενοχλεί ή ανακόπτει το βαδίσμά μου φεύγει. Όχι ότι θεωρώ τόσο σπουδαίο το στόχο του βαδίσματός μου, αλλά διάολε, είναι το δικό μου βάδισμα, ο δικός μου στόχος. Με ποιο δικαίωμα, ποιος μπορεί να του αναστείλει, όταν μάλιστα περπατάω όσο πιο αθόρυβα μπορώ και δεν ενοχλώ κανέναν.
0: Άγγελος Αντωνόπουλος, κύριε Τουατζή, νομίζω διάβασε πάρα πολύ ωραία το ποίημα.
1: Με συγκινήσατε πάρα πολύ με αυτό το απόσπασμα. Ξέρετε, είναι πρώτον γιατί θυμήθηκα τον Άγγελο και το πόσο σπουδαίος άνθρωπος και ηθοποιός ήταν και φίλος. Το απόσπασμα που ακούσαμε είναι από το βιβλίο μου «Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη». Είναι, όπως το χαρακτηρίσαν, ένα δοκιμιακό μυθιστόρημα που προσυδειάζει και στους πλατωνικούς διαλόγους από ό,τι είχε πει και ο Γιώργος Όπλος. Αυτό το βιβλίο συμπτωματικά το παρέδωσα χτες την αναθεωρημένη εκδοσή του.
0: Α, μπράβο, θα σας ρώταγα γιατί είναι από το 2008, το βρήκα στη βιβλιοθήκη μου, αλλά είναι παλιό.
1: Δεν κυκλοφορούσε από το 10-12 και μετά, διότι το απέσυρα από τις εκδόσεις Λιβάνη που είχε βγει, για λόγους που δεν είναι της ώρας. Και έκρινα ότι θα έπρεπε να ξαναβγεί γιατί πρώτον είχε αποσπάσει κριτικές πάρα πολύ καλές, μέχρι και ο Κώστας ο Αξελός είχε εκφραστεί θετικά για αυτό το βιβλίο, αλλά
0: δύσκολος ήταν για αυτό
1: και μια, ένα έτσι λίγο περίεργο συνέστημα. Είχα γράψει γύρω στις 30 σελίδες και ήταν ο διάλογος ενός δημοσιογράφου που προσπαθούσε να πάρει συνέντευξη από τον Ευχέτη, που ήταν ένας ποιητής μεγάλης ηλικίας.
0: Και ένας νεαρός δημοσιογράφος, το άλλο πρόσωπο του έργου.
1: Και συνειδητοποίησα μετά τις 30 σελίδες ότι ήταν ο διάλογος με δύο εαυτούς μου. Και ήταν μια αποκάλυψη που με τάραξε, δεν σας κρύβω, αρκετά. Είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο πάντως ως προς τη γραφή και εκεί ξεδιπλώνω τη σκέψη μου, την ψυχή μου αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Το περιμένω αυτό το βιβλίο, παρότι το βρήκα εγώ την παλιά την έκδοση την έχω, αλλά θα έχει ενδιαφέρον και τον κόσμο να μπορεί να το αποκτήσει τώρα.
1: Νομίζω ξέρετε, στο βιβλίο... Με συγχωρείτε να σου πω μια σκέψη. Σας είπα τρία ονόματα αυτή τη στιγμή που δεν είναι ζώντες.
0: Ναι.
1: Ο Αξελός, ο Γιώργος Όπουλος
0: και Άγγελος,
1: ο Άγγελος και σκέφτομαι πόσο μας σημαδεύουν οι άνθρωποι, ο καθένας αφήνει τα αποτυπώμα του και πόσο γρήγορα περνάει αυτός ο έρμος ο χρόνος που πρέπει να τον σεβόμαστε γιατί κανείς δεν μπορεί να μας τον χαρίσει. Είναι το ένα πράγμα που δεν στο χαρίζει κανείς.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι,
1: οφείλουμε να το να αξιοποιούμε στο βαθμό που μπορούμε και να μοιραζόμαστε όσο μπορούμε με τους ανθρώπους.
0: Ναι. Στο βιβλίο σας, νομίζω σε αυτό το βιβλίο σας πρέπει να υπάρχει αυτό που θα σας διαβάσω, χρονογραφία σημειώσεις ημερολογίου. Πρέπει να γράφει εκεί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την τέχνη. Μπορεί να εκλειφθώ και ως ρομαντικός, αλλά μετά την καθημερινότητα, μετά το κυνήγι της επιβίωσης, την ανασφάλεια που ζει ο καθένας, πού καταφεύγει? Σε ένα τραγούδι, σε μια μουσική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, ακόμα και στο χειρότερο ποιοτικά λαϊκό τραγούδι, η τέχνη και απόπειρες να προσεγγιστεί, μέγα καταφύγιο. Καλά το θυμάμαι ότι είναι από εκεί.
1: Συμφωνείτε, είναι από τις χρονογραφίες. Μπράβο, το βιβλίο με αφορισμούς που έχω βγάλει.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπετε ότι ακόμα και άνθρωποι που λιδωρούν τους δημιουργούς, καλλιτέχνες, τους συγγραφείς, λέμε αυτός είναι ψώνιος, ζωγράφος, ή αυτός είναι ιδιόμορφος, ή τους στολίζουμε με διάφορα επίθετα. Συνήθως τους βλέπουμε ως περιθωριακούς, αλλά ακριβώς το έργο αυτό των ανθρώπων είναι που γευόμαστε, που βάζουμε ένα πίνακα στο σπίτι μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που, ως και μια διαφήμιση όμορφη που βλέπουμε τη σχεδία σε κάποιος καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Το ρούχο που φοράμε. Παρά τα αυτά τους υποτιμούμε ότι είναι περιθωριακοί οι άνθρωποι που δημιουργούν.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα με τη σκέψη σας, γι' αυτό και τη διάβασα κιόλας. Τα δύο πιο πρόσφατα βιβλία σας νομίζω ότι πρέπει να είναι το Νόμισμα και άλλες ιστορίες και οι Αυλακές, σωστά?
1: Ναι, είναι τα δύο τελευταία.
0: Τα τελευταία. Οι Αυλακές λοιπόν είναι 13 ιστορίες, αν θυμάμαι καλά. 13 ναι. Τελείες έχει το βιβλίο. Αλλά διαβάζεται, δηλαδή όταν συνειδητοποίησα ότι μέχρι να τελειώσει το κεφάλαιο δεν υπάρχει τελεία, λίγο τρόμαξα. Αλλά διαβάζεται, επομένως καλά κάνατε.
1: Σας κούρασε.
0: Ήταν πολύ, καθόλου. Ναι. Ήταν πολύ καλή άσκηση, δηλαδή, και αποδοτική. Πραγματικά τρόμαξα, αλλά μετά εντυπωσιάστηκα ότι διαβάζονται όλα, κάθε κεφάλαιο έχει μία τελεία, αλλά διαβάζονται και έχουν πολύ ενδιαφέρον, με όλες τις παρενθετικές, με τα πάντα μέσα.
1: Ξέρετε, δεν το έκανα, δεν ήταν κάτι που το έκανα επίτηδες να πειραματιστώ ή να κάνω επίδειξη ικανότητας γραφής, αλλά από ό,τι θα είδατε, αφού έχω τη χαρά και το έχετε διαβάσει, είναι μια ηλικιώδης γραφή σε σχέση με τη σκέψη που μου έτρεχε και ήθελα να καταγραφεί αυτό το αίσθημα του, της ταχύτητας απίστευτης
0: και έχει
1: που έρχονταν στο νου οι σκέψεις και έτρεχαν.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν με κούρασε καθόλου. Πολύ ωραίο. Επίσης, πέραν όλων των άλλων, ζωγραφίζεται κιόλας.
1: Εντάξει, αυτό είναι ο μικρόβιο των τελευταίων χρόνων.
0: Αυτοδίδακτος μένα, αλλά πολύ ωραία είναι τα σχέδιά σας.
1: Πέρασα από μια φάση έτσι καστικών, ας πούμε, με την έννοια της φωτογραφίας. Και τελείως συμπτωματικά μου έφερε η γυναίκα μου χρώματα και δυο τελάρα από ένα πολυκατάστημα καλοκαίρι για να παίξουμε, υποτίθεται, με το χρώμα. Και που να ήξερε η καημένη ότι θα είχα τώρα 450 πίνακες.
0: Ναι, έχετε κάνει και εκθέσεις.
1: Και 1,5 μέτρο επί 2, ας πούμε.
0: Και κάνετε φυσικά, φαντάζομαι, δικά σας είναι όλα τα εξώφυλλα. Τα εξώφυλλά σας, τα σχέδια.
1: Όχι όλα, αλλά σε αρκετά έτσι παρεμβαίνω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν ξέρω σχέδιο, μην παρεξηγηθώ, ούτε κάνω το ζωγράφο. Απλά παίζω με το χρώμα και γι' αυτό η ζωγραφική μου είναι αφηρημένη.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω να σχεδιάζω, αλλά παίζω, πειραματίζομαι με το χρώμα.
0: Περιμένουμε λοιπόν να ξανακυκλοφορήσει το βιβλίο σας. Μη φεύγετε, κύριε Φιέτη. Περιμένουμε κάτι άλλο?
1: Γιατί δεν περιμένουμε?
0: Έμα, ξέρετε, ναι, δεν μπορεί εσείς.
1: Δεν σταματάω. Επανέκδοση έχω και σε ένα μυθιστόρημα ακόμα, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο μήνα. Το Ανάσα από Πυλό.
0: Ναι.
1: Το οποίο το είχα βγάλει σε εκδόσεις Πάπυρος που δυστυχώς δεν υπάρχουν πια.
0: Ναι.
1: Επανεκδίδεται αυτό το μυθιστόρημα, το Μη Φεύγετε Κύριε Φιέτη, και ένα βιβλίο περί δημοσιογραφίας, το οποίο το είχα γράψει πριν 15 χρόνια και μάλιστα διδάσκονταν στο Πάντιο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αλλού. Αλλά ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό ότι είναι τελείως ανεπίκαιρο πια. Διότι τα τελευταία 15 χρόνια έχει αλλάξει το σύμπαν.
0: Ναι, ναι. Το τοπίο
1: με ψηφιακές μορφές ενημέρωσης και τα λοιπά.
0: Ωραία.
1: Και κάθομαι και το ξαναγράφω τώρα και ελπίζω να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να σας ακούσουμε να διαβάζετε κι εσείς ένα ποίημά σας και στη συνέχεια ένα μελοποιημένο πάλι ποίημά σας από τον Χρήστο Θηβαίο. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας.
2: Η συγγνώμη. Η ελάχιστη συγγνώμη μας. Να στρώσουμε τα ποίηματά μας πορφυρό χαλί στις λεωφόρους του μέλλοντος.
3: να διαβούν οι νέοι με τα χέρια υψωμένα σε γροθιές διεκδίκησης, με την ελπίδα να μεταλάβουν τουλάχιστον αυτοί την ίστατη δικαίωση. Λύση φωτός, απόσπασμα. Έπειτα δεν είχα το κουράγιο να χρηστώ αυτόχειρας. Άρχισα να καλώ υποψήφιους δολοφόνους, εις μάτιν όμως, διότι κανείς δεν άντεχε το φορτίο της οριστικής απόφασης. Τότε, μπροστά στο αδιέξοδο να βρεθεί μια λύση, μάζεψα πάλι τα τραγούδια μου, ώσπου ρόδισε ο ορίζοντας, πολύ ρόδισε, και τελικά το φως μου όρισε άλλες επιδιώξεις. Θα σας διαβάσω τώρα που το βιβλίο μου «Μη φεύγετε κύριε Ευχέτη», από τα ένθετα τα ποιητικά που είχε μέσα, για όσους το έχετε διαβάσει. Κάθε πρωί τον φυλάκιζαν. Εκείνος έφτιαγνε σκάλες πανύψηλες με στίχους ως τον ουρανό πανύψηλες. Και κάθε σούρουπο τον έβρισκαν ανάμεσά τους να μοιράζει φωτοστέφανα στους αδύναμους.
4: Τούτος ο κόσμος μας πνίγει. Αυτός που έρχεται μας

0: Τα νέα βιβλία της Σοφίας Φιλιππίδου που είναι το θεατρικό έργο «Γυάλινος πόνος» και η ποιητική συλλογή «Τα όνειρα αναβάλλονται προσωρινώς» θα παρουσιαστούν το Σάββατο, το επόμενο, στη μία, δηλαδή πριν βρεθούμε εμείς, γι' αυτό σας το λέω από τώρα, στο Βυσσινόκηπο, στο κέντρο, στις Οδόχου Πηγής 27. Έχει πει η Σοφία Φιλιππίδου, έχει γράψει μάλλον για το θεατρικό της έργο. Το καινούριο μου θεατρικό ξεκίνησε από την ιδέα να γράψω κάτι που να έχει επιθεωρησιακή μορφή, μονολόγους, νούμερα, τραγούδια, χορό, μουσική, αλλά και υπόθεση με πλοκή και χαρακτήρες εύθραυστους, όπως αυτή στο λεωφορείο Πόθος και Γυάλινος Κόσμος του Tennessee Williams, έργα που δίδαξα στα σεμινάρια θεατρικής παιδείας στο Μαγαζάκι της Τέχνης Γενάρη μέχρι Απρίλη του 26. Στην πορεία ανακάλυψα ότι οι χαρακτήρες μου μέσα στο πλαίσιο που τους τοποθέτησα, υπερβάλλοντας με δική μου παρότρινση, ξεπέρασαν τον ποιητικό ρεαλισμό του Tennessee Williams και όντας σε ψυχολογική κατάρρευση μέσα από ακραία συναισθήματα, υστερίες, συγκρούσεις και γελίες εντάσεις, οδηγήθηκαν σε ένα εκτός ορίων μελόδραμα. Έτσι μπορώ να πω πως, θέλοντας να εκφράσω μια συναισθηματικά φορτισμένη εκδοχή της πραγματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα της μυθοπλασίας και της ασυναρτησίας, έγραψα κατά τη γνώμη μου ένα επιθεωρησιακό μελόδραμα. Σοφία Φιλιππίδου, να την ακούσουμε σε ένα ποίημα από την δεύτερη ποιητική συλλογή της «Τα όνειρα αναβάλλονται».
1: Μια εκπλήρωση υπόσχεσης στις 5 και 15. Να ανοίξω, είπε, το παράθυρο στις 5, γιατί οπωσδήποτε θα ερχόσουν, είπε, 5 και 15. Κόκκινο, κίτρινο, ροζ, πορτοκαλί, έβαφε ο ήλιος στη χρυσή ανατολή, όμως εσύ δεν ήρθες σαν με ψεύτη. Τώρα βραδιάζει, σκέφτομαι να φύγω. Θα πάω στο σπίτι με τον κήπο και ανάμεσα στις κηδονιές θα φυτέψω υποσχέσεις από κείνες που εκπληρώνονται τα καλοκαίρια όταν μπαίνεις από το ανοιχτό παράθυρο και παίζεις το φάντασμα με τα σεντόνια μου. Όταν κυνηγάς τα πουλιά που κλέβουνε τα ροζ τα φύλλα. Όταν μου παίρνεις τα μαλλιά και τα ανακατώνεις. Όταν ρίχνεις γινωμένα σίκα στο κρεβάτι μου. Όταν με συνεπέρνεις με χαδάκια στα μάγουλα. Όταν σε κερνάω από το λικέρ της καλοσύνης που φτιάχνω τα βράδια της αγρύπνιας με άνθη δεδρολίβανου και άγρια μολόχα. Και όταν σε μεθάω άνεμε ψεύτη.
0: Σοφία Φιλιππίδου, τα ποίηματα της δεύτερης ποιητικής μου συλλογής γράφει «Τα όνειρα αναβάλλονται με την υποσημείωση προσωρινώς», κατοικούσαν μέσα μου πολλά χρόνια κατέργαστα, σαν να ήταν το σώμα μου ένα σκοτεινό ρηχείο μνήμης και αναπόλυσης. Δεν χρειάστηκε παρά να πάρω το θάρρος να μπω μέσα και να σκάψω. Στη λυτρωτική αυτή αποστολή διαδρομή, αναζητώντας το φως της κατανόησης, μπήκα σε περιοχές σκοτεινές και επώδυνες και κατά την εξόρυξη βρήκα ξεχασμένες αισθήσεις, βαθιά κρυμμένες αλήθειες, κομμάτια του δικού μου βάθους και πολλά άλλα πολύτιμα κοιμήλια. Είπαμε, η Σοφία Φιλιππίδου παρουσιάζει τα βιβλία της το επόμενο Σάββατο στο Βυσσινόκηπο, στη μία το μεσημέρι. Για όποιον ενδιαφέρεται να πάρει μέρος στην παρουσίαση, νομίζω ότι πρέπει να σας αφήσω τρέχοντας. Η Ελπίδα Παπουτσή ρύθμισε τον ήχο, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Γεια χαρά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ένα τέλος μες στον κόσμο τον πεζό. Με σημάδεψε ένα βέλος και με αυτό πλέον θα ζω. Δεν είχα ανταπόκριση μες στη ζωή καμία και κάνω την υπόκληση σε λέξη μόνο μία. Αυτή που λένε μοναξιά, τη λένε σκληρή παρέα. Θα έχω καρέκλα από οξιά και θα περνάω ωραία. Θα τραγουδώ και θα γελώ με το Θεό κοντά μου και θα μου φαίνονται μελό τα κατορθώματά μου. Γι' αυτό ποτέ μη βάζετε την κεφαλή σας κάτω. Η μοναξιά σας νοιάζεται πριν πάτε στον πάτο. Να είστε όλοι ενημεροί με τη μικρή λεξούλα. Αυτή είναι η καλύτερη κι ας είναι μοναξούλα.
1: Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Μετά την υπέροχη εκπομπή της Σύση Καπλάνη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών είναι ο Στάθης Δρογώσης. Στη ρύθμιση του ήχου καλωσορίζουμε την Ελπίδα Παπουτσή. Συνεργαζόμαστε πρώτη φορά, γι' αυτό το λέω. Και είμαστε και είστε όλοι μαζί στην Αντέλμα. Εκπέμπουμε ζωντανά από το στούντιο του δεύτερου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ στην Αγία Παρασκευή. Μας ακούτε στους 103,7 στην Αθήνα. Μας ακούτε από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε φυσικά και από το ΕΡΤΕΚΟ. Την εφαρμογή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε μαζεμένα όλα τα ραδιόφωνά μας, και αυτά που εκπέμπουν στα FM και αυτά που εκπέμπουν μόνο ηλεκτρονικά, και είναι πάρα πολλά και αυτά και πολύ ενδιαφέροντα, μαζί με podcast, πολύ ενδιαφέροντα podcast, όπως ας πούμε της Παλμίνας Βουλγαράκη, το podcast το βρίσκεται στο ΕΡΤΕΚΟ, και κάποιες λίστες που επιμελούνται η ραδιοφωνική παραγωγή του Δεύτερου. Επίσης μπορείτε να ακούσετε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ τις εκπομπές μας, είτε ζωντανά, είτε όποτε εσείς θελήσετε. Οπότε αν δεν το έχετε κατεβάσει στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας, κατεβάστε το και θα έχετε μια άλλη ραδιοφωνική εμπειρία. Κάτι σαν το Netflix που είναι για την τηλεόραση, το ΕΡΤΕΚΟ είναι για το ραδιόφωνο. Για επικοινωνία, την ώρα της εκπομπής είναι ανοιχτά όλα τα social media μας και τα δικά μου, αλλά και του δεύτερου προγράμματος, και φυσικά μπορείτε να στείλετε τελείως δωρεάν στην ομάδα μας στο Viber. Αν δεν έχετε γραφτεί, μπορείτε να γράψετε στην εφαρμογή Viber στο κινητό σας τις λέξεις δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Θα βρείτε την ομάδα μας και εκεί θα μπορέσετε να αναγραφτείτε και να στέλνετε μηνύματα και να σας απαντάνε η παραγωγή. Επίσης μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 210-613-168-169. Απαντάω εγώ ίδιο στις γραμμές όταν προλαβαίνω, βέβαια, γιατί βάζω και τα τραγούδια. Σήμερα, ουφ, τα είπα όλα, σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα σε τραγούδια που έχουν γραφτεί για τα μάτια και είναι πάρα πάρα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με ένα αριστούργημα των Κατριβάνου και Κιούση, όπως το διασκεύασε φυσικά η Αρλέτα. Δύο πράσινα μάτια.

Από τον εξαιρετικό δίσκο, τον ιστορικό δίσκο της Αρλέτας, το 1987, ζητάτε να σας πω, όπου εκεί επισκέφτηκε και διασκεύασε παλιότερα τραγούδια. Έχουν περάσει 39 χρόνια από αυτόν τον κλασικό δίσκο. Ακούσαμε τα Πράσινα Μάτια, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μίμης Κατριβάνος και ο Κώστας Κιούσης, είχε κάνει και καριέρα στο εξωτερικό και εγώ το θυμάμαι με πολύ πολύ αγάπη, γιατί το τραγουδούσα με τη γιαγιά μου και αυτό. Να πούμε λίγα λόγια για την όραση τώρα και τα μάτια μας. Η όραση είναι φυσικά μία από τις πέντε αισθήσεις και μάλιστα, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, βιολογικά είναι η πιο σημαντική μας αίσθηση. Περίπου 30% του εγκεφάλου μας χρησιμοποιείται για να επεξεργαστούμε τα οπτικά ερεθίσματα. Και αυτό δείχνει πόσο υπεράνθρωποι είναι οι συνάνθρωποι μας που έχουν χάσει την όρασή τους ή έχουν γεννηθεί χωρίς όραση, εγγενετής, οι οποίοι καταφέρνουν όχι μόνο να ζήσουν, όχι μόνο αξιοπρεπώς πια, να μεγαλουργήσουν, θα πω εγώ. Έχουμε καλλιτέχνες, επιστήμονες, καθηγητές που μπορεί να μην βλέπουν. Φανταστείτε, αυτοί οι άνθρωποι ζουν, ενώ εμείς έχουμε το 30% του εγκεφάλου μας για να επεξεργάζεται οπτικά ερεθίσματα, αυτοί ζουν χωρίς οπτικό ερεθίσμα. Είναι ήρωες. Λοιπόν, η όραση είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχει φως. Να σας πούμε έτσι μερικά στοιχεία φυσικής τώρα. Έχετε ακούσει για τα φωτόνια, είναι ο όρος που εισήγαγε ο Αϊνστάιν το 1905 όταν ήθελε να εξηγήσει το φωτοελεκτρικό φαινόμενο. Πήρε Νόμπελ γι' αυτό. Ήταν μόλις 25 ετών. Φωτόνιο, κατά τον Αϊνστάιν, είναι ένα σωματίδιο φωτός. Το φως μπορεί να είναι είτε κύμα είτε σωματίδιο και αυτό είναι από τις πιο παράξενες ανακαλύψεις του ανθρώπου. Η ιδιαιτερότητα του φωτός, πότε συμπεριφέρεται ως κύμα και έχει κάποια φαινόμενα όπως η διάθλαση, η περίθλαση, όπως όταν ρίχνεις ένα βότσαλο σε μια λίμνη. Αλλά άλλες φορές, όπως το φωτοελεκτρικό φαινόμενο και όπως όταν βλέπουμε, συμπεριφέρεται σαν σωματίδιο και το λέμε φωτόνιο. Το μάτι είναι σε όλους τους οργανισμούς με διάφορες παραλλαγές. Θυμάστε στη βιολογία στο σχολείο το μάτι της μύγας που είναι ένα μεγάλο όργανο που έχει πάρα πολλά πολλά μικρά μάτια. Το μάτι της γάτας που βλέπει μέσα στο σκοτάδι και βλέπει τελείως διαφορετικά τον κόσμο από ότι εμείς. Το μάτι του σκύλου είναι από τα πιο σημαντικά όργανα στη φύση και αυτό είναι έτσι λίγο μια βιολογική προσέγγιση. Θα ακούσουμε τώρα το άλλο μου λένε τα μάτια σου, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Θα σας πω τώρα τους συντελεστές, του Θοδωρή Δερβενιώτη και του Κώστα Μάνεση. Το ακούμε σε διασκευή από τους Γκατζοντήλο.

Οι Γκατζοντήλο, οι οποίοι έχουν διασκευάσει πάρα πολλά παλιά ελληνικά τραγούδια με ιδιαίτερο κέφι, τα έχουν κάνει swing, αλλά πολύ εκλεπτισμένα και όχι με πρόχειρο τρόπο. Μια πολύ ιδιαίτερη μπάντα. Η Λιάννα Τσαμπατζάρη στη φωνή. Την ξέραμε χρόνια από το Σταυρό του Νότου που έπαιζε εκεί με τον Πάνο Μουζουράκη και τα παρκέτα του Γιώργο Μιλωνά, τα παράθυρα με θέα. Τα νιάτα μας θα πω εγώ πριν αρκετά χρόνια. Μην προδώσουμε και την ηλικία της κοπέλας γιατί φαίνεται νεότατη. Αυτή ήταν η Γκατζοντήλο λοιπόν. Και τώρα επειδή δεν χαλάμε χατήρια, εννοείται η εκπομπή που αφιερώνεται στα μάτια, δεν θα μπορούσε να λείπει αυτό το τραγούδι. Τα μαύρα μάτια σου, Μανώλης Αγγελόπουλος.

Αυτό ήταν αφιερωμένο στον Λούκα, φίλο της εκπομπής πολλά πολλά χρόνια. Τα μαύρα μάτια σου του Μανώλη Αγγελόπουλου είναι η στίχη της Μάρος Μπιτζάνη και από το δίσκο Πρόσφυγας 1977 και η μουσική ήταν του Αιγύπτου Αμπντέλ Χαλίμ Χαφέζ και ήταν ορχιστρικό θέμα. Αυτό είχε κυκλοφορήσει το 1973 και το διασκευάσαν, το κάνανε ελληνικό. Ίσως η πιο μεγάλη επιτυχία του Μανώλη Αγγελόπουλου, ο οποίος είχε ασύλληπτη φωνή. Λοιπόν, κάνουμε ένα αφιέρωμα στα μάτια και διαβάζουμε για το μάτι και για την όραση. Ήθελα να σας πω εδώ ότι πριν λίγους μήνες είχα καλεστεί, όπως και πολλοί άνθρωποι της μουσικής και του κινηματογράφου, να περάσουμε μια βραδιά, λεγότανε Δείπνο στο Σκοτάδι. Ήμασταν μέσα σε ένα χώρο, στην Πειραιώς κάπου, ένα κέντρο το οποίο είχε διαμορφωθεί ειδικά. Έμπαινες μέσα, σε κρατούσαν από το χέρι ειδικοί οδηγοί, καθόσουνα και έτρωγες μέσα στο σκοτάδι, δεν ήξερε ποιο θα συναντήσει. Εκεί πήγαινε με μια παρέα, με έναν φίλο σου, με μια φίλη σου, καθόσουνα και για περίπου 2 ώρες τρώγατε και μιλούσες, ήσουν μέσα στο σκοτάδι. Ήταν μια φοβερή συγκλονιστική εμπειρία για να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζουν, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας που δεν έχουν όραση σε μια πόλη η οποία είναι βασανιστήριο για όλους τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Εδώ είναι βασανιστήριο και για όσους δεν έχουν ειδικές ανάγκες. Από το πώς θα περπατήσεις στη διάβαση, αν θα βρεις αμάξι μπροστά σου, αν υπάρχει ευγένεια, εκπαίδευση, σκύλοι οδηγοί που μπορούν να, πρέπει να μπαίνουν και στα ταξί μαζί, για να εξυγχρονιστούμε σαν Αθήνα έτσι και σαν Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο να έχουμε, τι να πω, έξυπνα φανάρια ή έξυπνα κινητά και όλα αυτά. Πρέπει να δεχτούμε και να δώσουμε ορατότητα, δικαίωμα ορατότητα σε όλους τους ανθρώπους που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αυτή την πόλη. Οπότε, παρκάρισμα σε μπάρες, σε ράμπες, συγγνώμη, αναπήρων, εμπόδια από καφετέριες ή από διάφορες, ή σκουπίδια πάνω στην γραμμή που προχωράνε τυφλοί στα πεζοδρόμια, ευγένεια, όχι ρατσισμός, τα ταξί που να δέχονται σκύλους οδηγούς. Οι σκύλοι οδηγοί είναι ένας διαδεδομένος θεσμός σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα τώρα πρόσφατα πήγα Κρακοβία και πιο πριν είχα πάει Βρυξέλλες. Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους με πρόβλημα όρασης να έχουν ένα σκύλο οδηγό μαζί τους, ο οποίος κανονικά τους βοηθάει σαν να είναι άνθρωπος. Άρα με ευκαιρία αυτή την εκπομπή να πούμε ότι πρέπει να αποκτήσουμε πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και να προοδεύσουμε σε αυτό το τομέα. Λοιπόν, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Μάτια δίχως λογική, Ισάκ Σούσης. Φυσικά στους στίχους, Μαχαιρίτσας στη μουσική, μας λείπει πάρα πάρα πολύ.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Λοιπόν, ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι. Μιλάμε για τα μάτια, τραγούδια για τα μάτια. Να δώσουμε χαιρετισμούς σε όλους όσους παίρνετε, ιδίως το Λευτέρι από το Μάτι. Έχουμε γίνει μια παρέα εδώ μεγάλη στην εκπομπή και όταν έρχομαι, παίρνετε τηλέφωνο, λέμε τα νέα μας. Εννοείται, μια χαρά. Αφού σκέφτομαι κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα παρτάκι, να βρεθούμε όσοι είμαστε κοντά στην Αθήνα σε κάποιο μαγαζί, να παίξω μουσική και να, έτσι, να έρθουμε κοντά όλοι όσοι ακούμε την Αντέλμα. Και, αλλά βέβαια θα κάνει, νομίζω και το δεύτερο κάνει κάθε φορά εκδηλώσεις και συναυλίες που μπορούμε να βρεθούμε και σε αυτή την περίσταση. Να πούμε μερικά έτσι παράξενα μάτια από, από το Ζωικό Βασίλειο. Η Μίγα, είπαμε, έχει δύο ομάδες από πάρα πολλά μάτια. Το κάθε μάτι όμως βλέπει μόνο ένα κομμάτι της εικόνας. Σε συνδυασμό με το σχήμα των ομάδων, η Μίγα διαθέτει στερεοσκοπική όραση. Η αντίληψή της είναι γρηγορότερη από αυτή του ανθρώπου, ώστε να μπορεί να αντιληφθεί την ανανέωση των διαδοχικών στιγμιοτύπων στην οθόνη της τηλεόρασης. Αυτό μπορεί να το κάνει η Μίγα, γι' αυτό δεν μπορεί να τη βιάσουμε ποτέ με τα χέρια μας. Θέλουμε με γιουσκοτόστρα τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Μερικές αράχνες έχουν τέσσερα ζευγάρια μάτια στο κεφάλι. Ένα για κάθε κατεύθυνση. Ένα ζευγάρι για πάνω, ένα για κάτω. Ένα για αριστερά και ένα για δεξιά. Έτσι και αυτή έχει στερεοσκοπική όραση. Μερικοί οργανισμοί που δεν έχουν κεφαλή διαθέτουν υποτυπώδη μάτια για την ακρίβεια απλούς φωτοϊποδοχής σε άλλα μέρη του σώματος. Για παράδειγμα, ο αστερίας έχει από έναν φωτοϊποδοχία σε κάθε πλοκάμι. Υπάρχουν και οργανισμοί με διαφορετικό επίπεδο εστίασης και οξύτητας όρασης. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να διακρίνει αντικείμενα μικρότερα από ένα χιλιοστό. Ενώ ο αετός μπορεί να διακρίνει ένα ποντίκι από πολύ πολύ μεγάλο υψόμετρο. Φυσικά υπάρχουν και οργανισμοί που λόγω ασθενειών, γενετικά ή επίκειτα προσωρινά ή μόνιμα, δεν διαθέτουν όραση και είναι τυφλοί. Λοιπόν, να κλείσουμε το ημέρο της εκπομπής με το υπέροχο τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου, Γιώτα Νέγκα, με τα μάτια κλειστά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης.
2: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι η Αντέλμα στο δεύτερο πρόγραμμα φυσικά. 103,7 στην Αθήνα. Από τους ανατόπους αναμεταδότες σε όλη τη χώρα. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ, το διαδικτυακό τόπο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί μας ακούτε ζωντανά, είτε όποτε εσείς θελήσετε. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, στην ομάδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Και παίρνετε και τηλέφωνο στο 210-6013-168-169. Ο Στάθης Δρογώσης είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Και να δώσουμε πάρα πολλά φιλιά στο Χιούστον του Τέξας, στο Κεντάκι, που εκεί πίνουν τον πρωινό τους καφέ και μας στέλνουν εδώ χαιρετισμούς. Πολλά φιλιά στη Σάμο, στο Μάτι, στη Σύφνο, στην Άκρο, την Πατρίδα. Έχετε στείλει από το Όσλο, από την Νορβηγία. Χαμός, μας ακούτε από παντού. Στέλνουμε πολλά φιλιά, ιδίως σε αυτούς που οδηγάνε κιόλας και μας έχουν βάλει για παρέα. Και κάνουμε ένα αφιέρωμα στα μάτια και νομίζω ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ με τη λέξη μάτια μέσα είναι το του Δημήτρη Παπαδημητρίου, του Μιχάλη Γκανά η στίχη, Δημήτρης Παπαδημητρίου μουσική, Γεράσιμος Ανδρεάτος, υπέροχος τραγουδιστής, Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.

Αν το σύγχρονο λόγω τιμής, 90s, ο Μιχάλης Γκανάς δεν ζει πια μαζί μας, αλλά είναι εκπληκτικός στιχουργός, ποιητής, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, εξαίρετος συνθέτης, από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τα μάτια. Είχα ετοιμάσει και ποίηματα να διαβάσουμε για τα μάτια, αλλά επειδή πραγματικά έχει γίνει χαμός το τηλεφωνικό κέντρο και ζητάτε και τραγούδια, έπρεπε να κάνουμε τρεις εκπομπές για τα μάτια στο ελληνικό τραγούδι, γιατί έχουν γραφτεί ασύλληπτα αριστουργήματα. Εδώ τα αφιερώνουμε σε μια φίλη της εκπομπής, που είναι στο νοσοκομείο, αλλά πάει πολύ καλύτερα η υγεία της, τα βεγγαλικά σου μάτια.

0: καράβια που περνούν τον Βόσπορο.
1: Σταμός Σέμψης, Μιχάλης Μπουρμπούλης, Γιώργος Νταλάρας. Ένα από τα πιο υπέροχα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ για τα μάτια. Λοιπόν, μας αρέσει όταν μας ακούτε στο ραδιόφωνο, στο αμάξι σας, αλλά μας αρέσει που μας ακούτε και από τα καινούργια σπίτια σας. Εδώ μια παρέα στα Πετράλωνα μόλις μετακομίζει, καινούργια όνειρα, καινούργιο σπίτι, βάφουν όλοι μαζί και έχουν βάλει δεύτερο και ακούνε. Ελπίζω μόνο να μην φοράνε οικοδομικές παντόφλες, να είναι αλλιώς η κατάσταση εκεί. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν μπύρες και μάλλον βάφουν με βάρδιες τον τοίχο και μάλλον δεν το βάφουν και καλά γιατί τραγουδάνε πολύ ωραία. Λοιπόν, στα καινούργια σπίτια λοιπόν αφιερώνω το επόμενο. Μάτια μου, Νίκος Παπαζόγλου.

Μουσική και στίχιος Φέας Περίδης, ιστορικός δίσκος στα σύνεργα του Νίκου Παπάζογλου, «Μάτια μου», υπέροχο τραγούδι. Θα διαβάσουμε ένα ποίημα του Καβάφη που αναφέρεται στα μάτια, λέγεται «Γκρίζα». Κοιτάζοντας ένα οπάλιο μισό γκρίζο, θυμήθηκα δύο ωραία γκρίζα μάτια που είδα θάνε 20 χρόνια πριν. Για ένα μήνα αγαπηθήκαμε. Έπειτα έφυγε, θαρρός στη Σμύρνη για να εργαστεί εκεί και πια δεν ειδωθήκαμε. Θα σχήμισαν αν ζει τα γκρίζα μάτια, θα χάρασε το ωραίο πρόσωπο. Μνήμη μου φύλαξέ τα εσύ ως ήσαν. Και μνήμη, ό,τι μπορείς από τον έρωτά μου αυτόν, ό,τι μπορείς, φέρε με πίσω απόψε. Και τώρα ακούμε Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Σταύρος Ξαρχάκος φυσικά, Νίκος Γκάτσος, «Μάτια βουρκωμένα».

Ταξιδεύουμε εδώ σε μάτια βουρκωμένα. Φτάσαμε σχεδόν 10 λεπτά πριν τη λήξη. Δεν ξέρω πώς πέρασε αυτή η εκπομπή. Να πω ότι η ιδέα του αφιερώματος την είχε δώσει μια ακροάτρια, η Ιωάννα. Και γενικά κάνω μια έκκληση, επειδή ξέρετε, κάνουμε κάθε Σάββατο εκπομπή, προσπαθούμε να είναι θεματική. Πότε παίζουμε και πολλά καινούργια τραγούδια, πότε κάνουμε αυτά τα αφιερώματα όπως και σήμερα. Αν έχετε κάποια ιδέα για αφιέρωμα, στείλτε τη στο Viber, στείλτε τη στα social media και θα προσπαθήσουμε να το υλοποιήσουμε όπως σήμερα αυτή την ωραία ιδέα της Ιωάννας. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από τα πιο σπαρακτικά τραγούδια που έχει γράψει ο Άκης Πάνου. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου, Βίκη Μοσχολίου, το τραγουδάει. Θα κλείσω τα μάτια.

υπέροχο Ζάκης Πάνου, Βίκη Μοσχολιού. Θα κλείσω τα μάτια. Πάμε γρήγορα γρήγορα στο πρώτο τελευταίο τραγούδι. Κλείσε τα μάτια σου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μελίνα Κανά. Τα ακούμε αμέσως τώρα.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν ο Στάθης Δρογκός στη ρύθμιση του ήχου, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Και ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στα μάτια. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο πάλι στην Αντέλα στις 5 και κλείνουμε με έναν ύμνο. Μη μου θυμώνεις μάτια μου, Γιώργος Νταλάρας, Κουγιουμτζής. Θα τα πούμε σε μια εβδομάδα. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Σύνορα η αγάπη.
7: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
8: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
7: Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. «Βάκχες», αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
12: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία, από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία, τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια, με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Στοος, το νέο έργο του Γιώργου Βαλαΐ. Ομορφιά, ισότητα, ευτυχία. Άνθρωποι ψωνίζουν ρούχα σε ένα πολυκατάστημα. Δοκιμάζουν, περιμένουν, συγκρούονται, τραγουδούν, ονειρεύονται. 14 και 15 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι είναι boxer. Άνεση που νιώθετε. Στυλ που ξεχωρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε κάθε βήμα. Η νέα συλλογή Boxer Shoes στο Boxer Store, στις Αχαρνές και στο boxer.gr με δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Ορχήστρα Κανών σε συνεργασία με το Δήμο Παιανίας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χριστέ και Παναγιά» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και την Σοφία Μάνου. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Μπελώνης. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης. Την Κυριακή 7 Ιουνίου Γεώργιος Δεμελής. Συμμετέχει η χοροδία Πολύχρωμες Φωνές. Κείμενα Χρήστος Ζήσης. Αφήγηση Χάρης Τρασάνης.

0: Πανεπιστημίου Αθηνών. Θόλου 5 στην Πλάκα. Πρωταγωνιστούν Βερόνικα Αριέτζη, Δημήτρης Ραφαήλος, Θάνος Τριανταφύλου. Κείμενο και σκηνοθεσία Χριστόφορος Χριστοφής. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η αίσθηση ότι στέκεσαι εκεί, ψηλά στο παραθύρι, το πέλαγο μπροστά σου. Η πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού με το ιδανικό τραγούδι και το soundtrack που θα το συμβολίζει για πάντα. Η 17χρονη τότε Μαρία Δημητριάδη, μια τραγουδίστρια που δεν ερμήνευε κάθε τραγούδι ξεχωριστά, ερμήνευε κάθε λέξη μία-μία ξεχωριστά, όπως μου είχε πει ο σεβαστός μου δάσκαλος, ο κύριος Γιώργος Παπαστεφάνου, που με αυτά τα τραγούδια έκλεισε οριστικά την μόλις 4-5 ετών στιχουργική του καριέρα. Θυμάται ότι στα τέλη του καλοκαιριού του 68, ο Ξαρχάκος τον κλείδωσε σε ένα δωματιάκι στο στούντιο για να ολοκληρώσει τα τραγούδια της ταινίας που θα έκανε πρεμιέρα το Σεπτέμβριο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Εκεί τα κορίτσια στον ήλιο του Βασίλη Γεωργιάδη σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και παραγωγή του Κλέαρχου Κονσιώτη σάρωσαν 4 βραβεία, μεταξύ αυτών και της πρωτότυπης μουσικής, και την επόμενη χρονιά υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα ξενόγλωσσης ταινίας. Μην κοιτάτε που την βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση και τη συνηθίσαμε. Θεωρήθηκε, και όχι άδικα, καλλιτεχνική, προχωρημένη, ψαγμένη ταινία για συνεφίλ, και στην πρώτη της προβολή υπήρξε αρκετά αντιεμπορική. Κατέκτησε μόλις την 38η θέση ανάμεσα σε 99 ταινίες της ίδιας σεζόν. Είναι όμως αριστούργημα. Όλα ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση. Ποιος ξέρει, ίσως όλη η ζωή είναι τελικά μια παρεξήγηση. Στο ζεστό ελληνικό καλοκαίρι, ένας βοσκός, ο Γιάννης Βόγλης, θέλει να προσφέρει μερικά μύγδαλα σε μια Αγγλίδα τουρίστρια, δηλαδή την Αν Λόμπερκ. Αυτή φοβάται, αρχίζει να τρέχει, αυτός τρέχει αυθόρμητα πίσω της, φωνάζοντας την περίφημη φράση «Στάσου μύγδαλα». Αντί να προσφέρει λίγα μύγδαλα, ο καλόκαρδος βοσκός κατέληξε στη φυλακή με την κατηγορία της απόπειρας βιασμού, και μάταια τόσο η τουρίστρια όσο και εκείνος προσπαθούσαν να πείσουν τον ενωμοτάρχη ότι δεν συνέβη τίποτε απολύτως. Σύντομα, μια παράξενη ερωτική σχέση θα αναπτυχθεί μεταξύ τους, αφού κανείς από τους δυο δεν μιλάει τη γλώσσα του άλλου. Μια σχέση που δεν φαίνεται να έχει κανένα μέλλον. Δηλαδή, οι τουρίστριες στο κάμπινγκ κινδύνευαν. Κάποιος έπρεπε να τους προειδοποιήσει.
1: Attention please. Attention please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
0: Ο dangerous maniac ήταν ο καημένος ο βοσκός, ο Βόγλης. «Στάσου μύγδαλα, αυτή η φράση θα στοιχιώσει τη ζωή σου», είπε ο σκηνοθέτης στο Βόγλη, και ήταν αλήθεια. Η περίφημη σκηνή γυρίστηκε συμπληρωματικά σε μια ερημιά στη Σαλαμίνα, αλλά η υπόλοιπη ταινία γυρίστηκε στην Άνδρο, στον Πατσί, το καλοκαίρι του 67. Η προσωπική μου μακρινή, αχνή ανάμνηση σαν παιδάκι που έκανε τότε διακοπές στο νησί ήταν κάποια μεγαλύτερα κορίτσια που έλεγαν «Πάμε στον Πατσί, πάμε, εκεί είναι ο Βόγλης, γυρίζει ταινία». Το soundtrack του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα από τα κορυφαία, τα πιο εφάνταστα στην ελληνική δισκογραφία, στέκεται εισάξια δίπλα στα διεθνή της εποχής και είναι ευτυχία να το ακούς. Γι' αυτό θα το απολαύσουμε όσο γίνεται περισσότερο σε δύο μέρη απόψε. Και 1968, εκπομπή 20, που εκτός από τα κορίτσια στον ήλιο θα επεκταθεί καταλήλως, αφού περιλαμβάνει και άλλες στιγμές της χρονιάς, γνωστές και άγνωστες, μέσα και έξω από την Ελλάδα. Η λέξη «ανατροπές» που χρησιμοποιούμε συχνά περιγράφει την απρόβλεπτη εναλλαγή μουσικής και ιστοριών, αφού είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ. Καλησπέρα σας και καλό μας καλοκαίρι. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Κατερίνα Λιοντή να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω όπως κάθε εβδομάδα στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteko.gr ακούτε και ξαναακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε.
2: Τώρα βράδιασε και είμαι ακόμα εδώ. Εσύ είπες πως δεν σε άγγιξα. Θα το πες. Τι πάθαμε. Ούτε σένα πιστεύουν τώρα, ούτε μένα. Άδικο έχουν.
0: Ο Βοσκός βρίσκεται κλεισμένος σε ένα νησιώτικο κρατητήριο που το παραθυράκι του με τα κάγκελα βλέπει στο σοκάκι. Εκεί έρχεται η κοπελιά να τον δει, να τον ηρεμήσει, να του δείξει με την παρουσία της ότι τον νοιάζεται και ας μην ξέρει ελληνικά. Και εκεί την παίρνει ο ύπνος στα σκαλιά δίπλα του.

κινηματογραφικός συντάκτης Μανώλης Κρανάκης είδε μια ταινία ανατρεπτική ακριβώς πάνω στην αυγή της δικτατορίας των συνταγματαρχών και έγραψε κάτι που μου τέριαξε πολύ. Εκείνη την εποχή που το ελληνικό σινεμά αναζητούσε την ελαφρότητα, τη φυγή, η Άναμπελ είναι μια ελαφριά, σαν αεράκι στην ακρογιαλιά, πράξη αντίστασης, καθώς ως ξένη προσπαθεί να καταλάβει τι είναι αυτό που τη συμβαίνει. Θα έχει για πάντα την άνδρο να τη θυμίζει πως στην Ελλάδα τα καλοκαιρινά «σ' αγαπώ» ξεκινάνε πάντα τόσο απλά όσο μια χούφτα αμύγδαλα. Μα δεν είναι υπέροχο? Από εκείνο το παραθυράκι με τα κάγκελα που βλέπεις το σοκάκι, κάποτε φαίνεται το φως της αυγής.

0: ο Φέφε Αλιμπέρτη στο δεύτερο από τα τρία τραγούδια του Ξαρχάκου και του Γιώργου Παπαστεφάνου για τα κορίτσια στον ήλιο, με το φινάλε της τρυφερής γλυκόπικρης ιστορίας της ταινίας θα κλείσουμε απόψε. Είμαστε όμως σινεμά και πάμε Ιταλία. Η ταινία Capriccio all'Italiana, τότε στην εποχή της, το 68 και μετά, ήταν ξακουστή. Με τα χρόνια ξεχάστηκε, την θυμούνται μόνο οι φανατικοί σινεφίλ. Μια κομική, Italian style, απολύτως σουρεαλιστική ταινία, με ξεχωριστά σκέτς, σκηνοθετημένα από 6 σπουδαίους σκηνοθέτες. Ανάμεσά τους, η Μάριο Μονιτσέλη, Μάουρο Μπολονίνη και ο Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Το τρέιλερ του 68 είναι κατατοπιστικό.
1: Capriccio all'Italiana. Un fuoco d'artificio di situazioni esilaranti. Un superbo cast di attori. L'ultima interpretazione del grande Totò. Con Ira Fustenberg. Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Domenico Modugno. Walter Chiari. Diretti da quattro grandi registi. Steno, Oro Bolognini, Pier Paolo Pasolini, Mario Monicelli. Per un film che è una girandola, un caleidoscopio di allegria e di risate. Capriccio all'italiana.
0: Ακούσατε μεταξύ άλλων τα ονόματα των θρυλικών Φράγκο και Τσίτσο και του μεγάλου κωμικού Τότο, που κάνει απίστευτες εμφανίσεις στην ταινία και στο σκέτς του Παζολίνη, στο οποίο εμφανίζεται μαζί του σαν σε όνειρο ο πατέρας του ιταλικού τραγουδιού, ο Ντομένικο Μοντούνιο, τραγουδώντας ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του, «Cosa sono le nuvole», «Τι είναι τα σύννεφα».

Ντομένικο Μοντούνιο και λίγη ακόμα Ιταλία, στην Ελλάδα όμως. Πριν μερικές μέρες μας έφυγε μια σεβαστή, ξεχωριστή μορφή της δημοσιογραφίας, ο Λευτέρης Κογκαλίδης, που ειδικά εκεί στα τέλη των 60's έγραψε και αρκετούς επιτυχημένους στίχους για τραγούδια. Το «Έλα», μάλλον ξεχασμένο, το ερμήνευσε στα ελληνικά πάνω στη μουσική μιας ιταλικής επιτυχίας της, η Τζιλιόλα Τσινκουέτη, αυτοπροσώπως.

πάνω στο playback του τραγουδιού της Σέρα, η Τζιλιόλα Τσιγκουέτη τραγούδησε «Έλα». Δεν ξέρω αν ήρθε στην Ελλάδα να το πει. Πάντως η στίχη είναι του Λευτέρη Κογκαλίδη, που εκείνη τη χρονιά έγραψε και το «Για ποια αιτία» με μουσική του Άλκη Κακαλιάνγκου. Το είπε η Ζωή Κουρούκλη, αλλά φυσικά και ο Πασχάλης με τους Olympians. Σούπερ!

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου και σε επιλεγμένα θέατρα σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

0: μια μαχαιριά.
1: Επειδή την αναφέραμε, Ζωή Κουρούκλη, ο δίσκος ήταν από τους λεγόμενους τουριστικούς. Λεγόταν Midnight in Athens, τόσο ρομαντικά, και συγκέντρωνε τραγούδια της εποχής και ορχιστρικά με ευγενικά μπουζούκις, με στόχο κυρίως τους τουρίστες. You know, συχνά έβρισκε σε αυτούς διαμαντάκια, όπως τη σκιά που έγραψαν για τη Ζωή Κουρούκλη ο Κώστας Κλάβας και ο Κώστας Πρετεντέρης, και το δροσερό Πάρε το κύμα του γυαλού που έγραψαν για τη Γιωβάνα ή Ναπολέον Ελευθερίου και Τάκης Αθηναίος.

Για τη συνέχεια, τρία ντουέτα στη σειρά από τα 45άρια της Βεντέτας, η Τζένι Βάνου με το Φώτη Δήμα στο κλασικό άσμα τον Κώστα Γιαννίδη και Μίμη Τραϊφόρου, που χαλάγε κόσμο και στην Ευρώπη τότε με

επόμενα δύο ντουέτα συμβαίνει μια φεμινιστική ανατροπή. Στο 45 Φίλιπς έχασα τον άνθρωπό μου, τον Κώστα Σταματάκη και Πυθαγόρα. Τη Δούκισσα συνοδεύει η Πότης, όπως πάντα, ο Τόλης.

και ντουέτο νούμερο 3 «Η ώρα για Sonata Sound». Ο Πανούλης έγραψε μαζί με το Στέλιο Ζαφυρίου και συνοδεύει τη Ρία Κούρτη στο υπέροχο «Τώρα που χωρίζουμε».

0: δε συνάντα συχνά χωρισμούς με τέτοια κέφια, μες στην καλή χαρά. Και σαν να τελειώνει το διάλειμμα που είχαν παλιά τα σινεμά και αρχίζει το δεύτερο μέρος της ταινίας. Τα φώτα χαμηλώνουν, κορίτσια στον ήλιο, η μουσική του Ξαρχάκου.
1: Κοίταξε, βραδιάζει τώρα.
2: Oh, how beautiful.

0: Ο ευαίσθητος και ερωτευμένος βοσκός, ο Γιάννης Βόγλης, είναι πια ελεύθερος να απολαύσει το ηλιοβασίλεμα με την όμορφη αγγλιδούλα του, την Αν Λόμπερκ, καθώς και εκείνη, αλλά και οι τοπικές αρχές, επίστησαν επιτέλους για την αθωότητά του. Τώρα όμως, τι γινόταν, που ενώ η γλώσσα τους εμπόδιζε να έρθουν πιο κοντά, τα σώματα και οι καρδιές μιλούσαν.
1: So you are free. Now I can go home.
2: Δεν καταλαβαίνω, αλλά κατάλαβα το σάλα.
1: Not understand? What a pity. Goodbye.
0: Και πάει, έφυγε. Αυτό ήταν. Πήγε στην Αθήνα να τη δει για λίγο και μετά να πάρει το αεροπλάνο να πετάξει μακριά του. Όμως αυτός δεν θα κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα. Δεν μπορεί. Θα πάει στην Αθήνα να τη βρει, να της εξηγήσει.
1: Ask him, please. What is he doing in Athens? Why did he come?
3: Γιατί ήρθατε?
2: Νόμιζα πως θα χάρη που ήρθα.
1: I am happy. I'm really happy. But you must go back to your village.
2: Όχι, όχι. Αν ήθελε να έρθει μαζί μου, εγώ θα...
1: You must understand me.
2: Κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβε. Λέμε τώρα. Αλλά δεν ήθελε να καταλάβει. Ο Βοσκός, ο Βόγλης, ζει κάτι που δεν μπορούσε να διαχειριστεί στην ταπεινή νησιώτικη ζωή που ζούσε στη δεκαετία του 60. Στην Άνδρο τότε το ηλεκτρικό ακόμα ήταν πολυτέλεια. Όταν νύχτωνε, άναβες λάμπες ασετιλίνης. Τα ψυγεία δούλευαν με πάγο, βουνό, ουρανός, θάλασσα. Και ξαφνικά από το πουθενά έρχεται ένας ξανθός άγγελος να ενδιαφερθεί για σένα, να σου γελάσει, να σου μιλήσει, να σε κάνει άνω κάτω.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα. Now you say good morning, good evening, good night.
0: Όχι, δεν τα παρατάει ακόμα. Έχει μια τελευταία ευκαιρία πριν πετάξει μακριά του. Να τη δει, να της μιλήσει, εκεί, στο αεροδρόμιο. Όμως, πριν απολαύσουμε τη σκηνή του αποχωρισμού όπως της αξίζει, θα σας αποχαιρετήσω για να αφήσω τη μουσική, το τραγούδι και τα λόγια να μιλήσουν στην πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού. Ήταν το 20ο επεισόδιο της ανίχνευσής μας στο 1968. Ένα ραδιοφωνικό μουσικό ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη, με το 21ο επεισόδιο να έπεται αύριο. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα μας που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση, την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο, στα πιο ωραία λαϊκά.

0: Γιώργος Παπαστεφάνου μου είπε ότι στο τραγούδι του «Τέλους» ένας Ιταλός, ο Φέφε, τραγουδάει τον έρωτα του Έλληνα Βοσκού και μια Ελληνίδα, η Μαρία Δημητριάδη, τραγουδάει τον πόνο της Αγγλίδας τουρίστριας που φεύγει μόλις την προλαβαίνει πριν πετάξει μακριά. Υπάρχει μια ελπίδα, το άλλο καλοκαίρι, καλό μας Σαββατόβραδο.
1: Πες της να μείνουμε εδώ πέρα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Και ρώτατε, θα γυρίσει πίσω, θα ξανάρθει του χρόνου.
2: What'd you say?
3: If you will come back. If you will come again next summer.
2: Let's go. Let's go, please.

0: χάθηκαν ξανά. Οι μέρες οι ζεστές. Ο δρόμος μας ζητά το καλοκαίρι.
1: Ήλιος, πώς να βγει.

Η ώρα είναι 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί, κουραστικές. Σε νιώθω, σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια επιλέγει η Άντρη Βασιλιάδου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: 100 χρόνια Buster Keaton, The General. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κομμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται με live μουσική από το Στάθη Άνιμο σε πιάνο και synthesizer. Μια μοναδική κινηματογραφική μουσική βραδιά στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου...

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια.